2 and 104.3. It's only Choice FM. The sound of summer. Always Choice FM.

0: Shots. Hits only.
1: Astro. No.

0: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: It's only.

0: Jennifer Lopez and David Guetta, Save Me Tonight, στα 12 λεπτά πριν από τις 7. Χαλαρό ξεκίνημα, είναι Δευτέρα μετά από πολλά events, πολλές δραστηριότητες και δεν μαζεύεται. Φαντάζομαι πήγατε και στην παραλία. Εγώ να το δηλώσω τώρα ότι δεν πήγα μέχρι σήμερα. Ναι, δεν έχω κάνει ούτε και ένα μπάνιο. Θα πρέπει να επιληθώ του θέματος. Σε πάση περιπτώσει, γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Άντι Παναγιώτου και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, που μέσα από το Freedom σας δίνει την ευκαιρία να πάρετε εντελώς δωρεάν World Plus για 6 ολόκληρους μήνες. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: The Dead Dance στα 5 περίπου λεπτά πριν από τις 7. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Οι πρώτες δικές σας καλημέρες, σχόλια και οτιδήποτε άλλο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο Viber στο 97 710 710. Μόλις είδα τώρα από ένα ελληνικό site, από το in.gr, ένα πολύ heartbreaking βίντεο που λέμε. Δεν ξέρω πώς εξελίχθηκε αυτό το θέμα, αλλά σκεφτείτε, είναι ελληνικό site που αναφέρεται σε ένα περιστατικό που έγινε στην Κύπρο. Έχει εβδομάδες αρκετές, δηλαδή έχει περίπου 9 εβδομάδες κάπου εκεί, αλλά εγώ τώρα το εντόπισα και είναι ένα σκυλάκι, ένα τόσο γλυκό σκυλάκι, σε μια στάση λεωφορείου στη Λεμεσό, και είναι εκεί εγκαταλειμμένο μαζί με μια τσάντα με τα παιχνίδια του. Δηλαδή, δεν ξέρω, μου κάνει πολύ περίεργο όλο αυτό. Δηλαδή, το όλο συνέστημα της εγκατάλειψης μαζί με τη τσάντα με τα παιχνίδια, δηλαδή το κάνει ακόμη χειρότερο. Πώς είναι όταν ενδεχομένως εγκαταλείπονται παιδιά, δεν είναι καθημερινό, αλλά υπάρχει ανά το παγκόσμιο. Μου κάνει κάτι τέτοιο, μια σκηνή από μια ταινία, δηλαδή πολύ, πολύ λυπηρό όλο αυτό. Μην τα παίρνετε τα σκυλιά και μετά να τα εγκαταλείπετε. Γενικότερα. Δηλαδή, και αυτό ειδικά την περίοδο των Χριστουγέννων. Όσο να είναι, αντιλαμβάνεστε. Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. Πάντα με την καλή κουβέντα, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει. Θα φολτσάρουμε στην πορεία. Καλημέρα στον Τίτο, να χαιρετήσω την Ερατό. Καλημέρα στην Κριστίν. Είναι ο Τζοβάνι, είναι η Ειρήνη. Καλή μας εβδομάδα. Πάμε να κλείσουμε την ώρα με Purple Disco Machine and Sophie and the Giants in the Dark.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The Sound of Summer. Choice Breakfast.

0: ώρα είναι 7.
1: Είναι 7.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxxed Pub. Και από γεύση.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.

0: πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Το Rondo Pizza. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λείπεις. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λεμεσό. Με live link 12 με 2 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
2: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
3: Να είστε καλά,
2: ναι, να είστε καλά.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
7: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
8: Medfest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, άφθονη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σκηνάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Sapor, Fanella Shop. Payments Partner Payable. Χορηγός φιλοξενίας Odyssey Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
9: 6.30 με 10. 6.30 με 10.
10: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
11: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Fiber to the room να κάνεις.
13: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
14: More hits coming up next on Choice FM.

Ζέινα και Σάνα Ντό στα 9 λεπτά μετά τις 7. Θα το φωνάξω για να μπουστάρουμε λίγο τη μέρα μας. Σήμερα, thank God it's Monday! Ναι! Μόνο εδώ ξυπνάμε έτσι τις Δευτέρες, όπως και τις υπόλοιπες μέρες. Αλλά συνήθως η Δευτέρα είναι μισητή για πολλούς και διάφορους λόγους και για πολλούς ανθρώπους, τα λέγαμε. Αλλά δεν χρειάζεται να έχουμε αυτό το mindset. Είναι λοιπόν το Choice Breakfast με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ. Και κάπου εδώ να πούμε ένα μπράβο στη ΣΥΤΑ, που με τρεις νέες πρωτοβουλίες ψηφιακής συμπερίληψης δείχνει ότι η τεχνολογία έχει αξία όταν μας χωράει όλους ισότιμα. Μάθετε περισσότερα για τις νέες δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης της ΣΥΤΑ πάντα στο sita.com.cy. Θα δούμε στην πορεία της ημέρας 15 Ιουνίου, είμαστε ακριβώς στη μέση του μήνα. Σήμερα όμως, σε πρώτη φάση, να σας πω ότι γιορτάζει ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Ιερωνύμη. Μηνύματα λοιπόν στο Viber στο 97 710 710. Κάπου εδώ πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στην Νάταλη, που δίνει σήμερα αρχαία. Καλή επιτυχία από όλους εμάς εδώ στον Choice FM. Το στείλει το μήνυμα μπαμπάς εδώ Χρήστος, για να σε εμψυχώσουμε και να μπορέσεις να πας καλά στην εξέταση. Να σου πω ότι επειδή ήμουν σε ιδιωτικό σχολείο και από ό,τι θυμάμαι δεν κάναμε αρχαία στο Grammar School, εκείνον τον καιρό τουλάχιστον, θέλω να σου πω ότι δεν ξέρω αρχαία εγώ προσωπικά, αλλά το έψαξα λίγο και θέλω να σου πω ευπράτσις ο Ναταλία. Ελπίζω να το είπα σωστά. Πάντως έχω κομματάρα για σένα, αποκλειστικά αφιερωμένο, το επέλεξα προσωπικά. Kelly Clarkson, What Doesn't Kill You Makes You Stronger.

Είτε μιλάμε για τραγούδια του παρελθόντος που έρχονται και πάλι στο προσκήνιο, ή για νέα κομμάτια που έχουν sample από παλαιότερες επιτυχίες, ή για διασκευές, νιώθω ότι

εντάξει, είναι καλή η μουσική που βγαίνει προς τα έξω. Σημεία των καιρών, ναι. Αλλά δεν χρειάζεται να γκρινιάζουμε. Καλά να περνάμε, να το διασκεδάζουμε. Και εντάξει, είναι κάποια πράγματα τα οποία εξελίσσονται από τους ανθρώπους, αλλά με κάποιο τρόπο γίνονται έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα με διάφορες τάσεις, με τον τρόπο που εξελίσσονται αυτές οι τάσεις και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι εννοώ. Εν πάση περιπτώσει, ετοιμάζομαι να δούμε τα της ημέρας, αλλά πρώτα θέλω να χαιρετήσω τη Στάλο που μου έστειλε ενημέρωση για το σκυλάκι που ήταν στην στάση λεωφορείων στη Λεμεσό με τα παιχνίδια του, ότι, που είναι παλιά κουβέντα, είναι μερικών εβδομάδων, ότι υιοθετήθηκε το σκυλάκι. Χαίρομαι ιδιαιτέρως. Και λέει στην αρχή, λέω, και εγώ ξανά γίνει αυτό το συμβάν. Ευτυχώς όχι. Όχι, όχι, όχι. Το είχα επισημάνει ότι είναι παλιό βίντεο το οποίο μου το έβγαλε στο Facebook, που δεν το είδα εκείνο τον καιρό. Και όσο να είναι, εντάξει, ήθελα πάρα πολύ να το συζητήσουμε, να το βγάλουμε προς τα έξω, παρόλο που είναι ένα event, το οποίο event, ένα γεγονός το οποίο έγινε ήδη. Αλλά χαίρομαι που υιοθετήθηκε το σκυλάκι. Λοιπόν, τα μήνυματά σας στο Viber, στο 97 710 710. Πάμε να δούμε τα της ημέρα. Σήμερα 15 Ιουνίου. On this day, χρόνια πολλά σε όλους όσοι έχουν τα γενέθλιά τους. Στη συνέχεια θα έχουμε και birthday call. Για την ώρα να σας πω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ανέμου, η Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Αν είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα και γενικά να συζητάμε στις μέρες μας για κακομεταχείριση. Πάμε παρακάτω για να σας πω ότι σαν σήμερα το 1215 η πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν αυτή τη χρονιά. Ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπογράφει την Μάγνα Κάρτα. Παρακάτω θα σας πω ότι σαν σήμερα το 1667, παραμένουμε στα παλιά χρόνια, ο γιατρός του Λουμποδίκου του 14ου Ζαν Πατίστ Ντενί πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι δυστυχώς θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. Αντιλαμβάνεστε γιατί δεν πέτυχε, έτσι. Σαν σήμερα το 1878, βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στη χώρα μας και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που κατήχαν τη χώρα μας από το 1530. Δηλαδή, κάτσε, μισό. Αντιλαμβάνεστε, ήμασταν των Οθωμανών, ήμασταν, μας είχαν, ανήκαμε σε αυτούς από το 1530 και ήρθε η νέα συμφωνία όπου το 1878 μας πήραν οι Βρετάνοι. Τι ωραία, τι καλά. On this day, πάμε να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά τα της ημέρας, λέγοντας σας ότι σαν σήμερα το 1885 ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. Και τέλος, μιλώντας για τα γεγονότα, το 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1883 ο Ανρί Ντελονέ, Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγων και ο πρώτος πρόεδρος της UEFA, που υπήρξε και ο εμπνευστής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου ήδη από τη δεκαετία του 20. Και τέλος, σαν σήμερα επεβίωσε το 1996 η Έλα Φιτζέραλντ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz. On this day,

0: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
3: Ρομαντικό ραντεβού.
4: Δείπνο με φίλους.
3: Φαγητό έξω οικογενειακά.
4: Πεπερώνι πίτσα.
3: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
4: Λαχταριστές μακαρονάδες.
3: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
4: Πεπερώνι πίτσα.
3: Για ξέγνιαστες στιγμές.
4: Πεπερώνι πίτσα.
3: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
4: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532 2225.
3: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
5: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and advance your career. Bring your CV on the 26th and 27th of June for on-site interviews. Open to applicants 21 and over. Available positions in casino operations, casino marketing, hospitality.

0: εταιρεία NBM Distributors Limited.
1: Έταξα φέτος διακοπές γυναίκας, γιου και κόρης. Και πριν να ξεκινήσουμε πάμε στο Travel Stories. Για κάμερα, σακίδια και Delsi η βαλίτσα. Και με τις αγιονάρες μας θα πάμε.

0: Σουάρ. Travel Stories στο Νικοσία Mall, Mall of Cyprus, My Mall Limassol, Metropolis Mall. Σε περιμένουμε.
1: Louis Saint Elias Resort στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
2: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.

Damiano David, The First Time, στα 37 λεπτά μετά τις 7, για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Ελπίζω πραγματικά όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Σίλαρτ, θα δώσω λίγο το μήνυμά σου. Σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Καλημέρα στο Mike που μας εύχεται καλή εβδομάδα, όπως και ο Χριστόδουλος, η Βαλάντο, είναι ο φίλος μου ο Βασίλης, η Στέφανη. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Για την ώρα θα πάμε να δούμε το Fun Fact of the Day και αμέσως μετά θα έχουμε το Quiz of the Day. Αυτά τα ωραία που μόνο εδώ γίνονται, μόνο στο Choice Breakfast. Fun Fact of the Day. Ξέρατε ότι τα δέντρα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους? Όχι φυσικά με ήχους ή λέξεις, αλλά μέσω ενός τεράστιου υπόγειου δικτύου από μύκητες που συνδέει τις ρίζες τους. Οι επιστήμονες το αποκαλούν ανεπίσημα Wood Wide Web, δηλαδή κάτι σαν το ίντερνετ του δάσους. Μέσα από αυτό το δίκτυο τα δέντρα μπορούν να ανταλλάσσουν νερό, θρεπτικά συστατικά και χημικά σήματα. Για παράδειγμα, αν ένα δέντρο δεχθεί επίθεση από έντομα, μπορεί να ειδοποιήσει γειτονικά δέντρα τα οποία αρχίζουν να παράγουν αμυντικές ουσίες πριν καν δεχθούν την επίθεση τα ίδια. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι μεγάλα και παλιά δέντρα έχουν παρατηρηθεί ότι βοηθούν νεότερα δενδρύλια, μεταφέροντάς τους θρεπτικά συστατικά όταν αυτά δυσκολεύονται να αναπτυχθούν στη σκιά. Με λίγα λόγια, ένα δάσος δεν είναι απλώς μια συλλογή από δέντρα, είναι μια ολόκληρη κοινότητα που συνεργάζεται, μοιράζεται πόρους και επικοινωνεί με τρόπους που μόλις αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, σήμερα μάθαμε τεράστιο fact, το οποίο νομίζω είναι, ρε παιδί μου, ιδιαίτερο, είναι απίστευτο το πώς είναι ο κόσμος γενικότερα, αλλά αυτό εγώ προσωπικά δεν το ήξερα, τώρα το μαθαίνω και μάλιστα με τόσες πολλές λεπτομέρειες. Fun Fact of the Day.

Για άλλη μια καλημέρα σε όλους. Θέλω να πάμε κατευθείαν σε ειδησιογραφία, καθώς είναι αυτό που μου στείλε ο φίλος μου ο Σίλαρτ. Πολύ άσχημη είδηση. Απεβίωσε ο τραγουδιστής Oliver Tree. Είναι ο Αμερικανός τραγουδιστής, ο οποίος ήταν μεταξύ επιβατών που σκοτώθηκαν κατά τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων εν πτήση πάνω από το Ρίο Ντε Τζανέιρο στην Βραζιλία. Ο Oliver Tree, 32 ετών, είχε ερμηνεύσει τις γνωστές επιτυχίες Life Goes On και Miss You. Στο δυστύχημα, να σας πω ότι σκοτώθηκαν 6 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του Oliver Tree, 4 επιβάτες και 2 πιλότοι. Μετά τη σύγκρουσή τους, τα ελικόπτερα συνετρίβησαν σε έναν χώρο στάθμευσης μιας αντιπροσωπείας ηλεκτρικών οχημάτων, προκαλώντας πυρκαγιά που κατέστρεψε τουλάχιστον 20 άτομα. 20, συγγνώμη, οχήματα. Τουλάχιστον 6 θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί, όλοι μεταξύ των επιβενώντων στο αεροσκάφος που ενεπλάκη στο δυστύχημα, τόνισε πυροσβεστική. Ο δήμαρχος του Ρίο, Εντουάρτο Καβαγέρε, δήλωσε ότι οι ξένοι υπήκοοι επέβαιναν σε ένα από τα δύο ελικόπτερα χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Εν πάση περιπτώσει, τώρα η είδηση είναι ότι απεβίωσε Oliver Tree και αυτοί οι άνθρωποι. Κάθε ζωή μετράει. Πώς κατάφεραν να συγκρουστούν δύο ελικόπτερα μεταξύ τους, φαντάζομαι κάποιο λάθος, εννοώντας κάποιο. Προφανώς είναι κάποιο λάθος, αλλά κάποιο λάθος στο σύστημα πλοήγησης, στο GPS. Δεν τα ξέρω κιόλας αυτά καλά, αλλά πάμε να ακούσουμε τραγούδι του Oliver Tree, αιωνία του η μνήμη, όπως και των υπολείπων ανθρώπων, αιωνία του η μνήμη. Πάμε να ακούσουμε το Miss You, μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες.

0: Hey, Sunday, what?
1: It's a Monday. Ακούστηκε όπως τον Super Mario τώρα αυτή η κουβέντα μου. Αλλά ναι, it's me, Mario. Λοιπόν, it's Monday, δεν είναι Friday, Saturday, Sunday, what. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Είναι το mindset το οποίο πρέπει να δούμε και να αλλάξουμε για να μπορούμε έτσι να έχουμε καλύτερη εβδομάδα. Γιατί το ξεκίνημα είναι το ίμιση του παντός. Το θέτω έτσι με λίγο δικά μου λόγια. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να πάμε σε quiz of the day. Είστε έτοιμοι? Θέλετε έτσι να ακονίσετε λίγο το μυαλό σας μαζί μου? Περιμένω τα μηνύματά σας, by the way, στο 97 710 710. Και αυτό το έχουμε ξαναπεί και θα πάμε σε αυτό εδώ, το οποίο έχει να κάνει και με διακοπές. Έχω λοιπόν impossible question, το οποίο καλείστε να απαντήσετε στο Viber στο 97 710 710. Σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε για τα ξενοδοχεία, αυτό που ψάχνουμε είναι το σημαντικότερο το οποίο πρέπει να έχει ένα ξενοδοχείο. Ποιο είναι αυτό? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Θέλω να το αλλάξω για την ακρίβεια και να το κάνω σκέτο quiz of the day, γιατί νιώθω ότι είναι πολύ εύκολο. Άρα, σύμφωνα με μία έρευνα καταναλωτών που έγινε, αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο ενός ξενοδοχείου. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Quiz of the day. No matter what. No matter what.

0: ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λόγω καταστημάτων Στεφανής, σας κρατάμε σε επαφή. Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του Αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του Αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Τροόδος in Concert. Η Προεδρική Κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του Περιβαλλοντικού Κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασαρά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 inch QLED 4K Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 inch με μόνο 439 για τηλεόραση.
4: Όλοι πάμε Στεφανής!
1: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
2: Λόγω καταστημάτων Στεφανής, σας κρατάμε σε επαφή.
0: 6:30 με 10.
5: 6:30 με 10.
0: Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
6: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: More hits coming up next on Choice FM.

Back to back hits only, μόνο εδώ στον Choice FM. Ακούσαμε τρία τραγούδια στη σειρά, εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και δεν ξέρω αν μάθατε για τις τρεις πρωτοβουλίες ψηφιακής συμπερίληψης από τη ΣΥΤΑ, όπου σε συνεργασία με τους Ablebook, Vernian RTI και Science δίνουν έμφαση στην πρόσβαση, τη γνώση και τη συμμετοχή για ένα μέλλον ισότιμο για όλους. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Λοιπόν, θέλω να πάμε στα μηνύματά μας, αφού πρώτα χαιρετήσω τη Δέσπο και να ευχηθώ χρόνια πολλά και αγαπημένα στους αγαπημένους μου φίλους, στον Ανδρέα και τη Σαβίνα, που είχα τη χαρά να παντρέψω πριν από 2 χρόνια, σαν σήμερα. Είναι απίστευτο στο μεταξύ πώς περνάει ο καιρός. Ειλικρινά, θυμάμαι ακριβώς τις στιγμές. Είναι και τα venue τα οποία τα επισκεπτόμαστε ξανά και ξανά, αλλά έχω λίγο άσχημη μνήμη, αλλά είναι κάποια γεγονότα, ενδεχομένως κάποιοι φίλοι, γιατί ο Ανδρέας ήταν ακροατής εξ αρχής, όπως και η μαμά η Δέσπο. Δηλαδή και σου μένει, ρε παιδί μου, και έχω αυτή την εικόνα, ας πούμε, εκείνου του πάρτι που έγινε σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια. Τώρα 16 χρόνια, αντιλαμβάνεστε ότι πέρασα από πολλά venues και από πολλά

Pink, δεν το είπα, το είχα στο μυαλό μου, αλλά δεν το είπα. Με όλα τα ζευγάρια που είχα τη χαρά να παντρέψω. Γιατί έτσι το λέω κάθε φορά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ανδρέα. Θα δω αυτά τα ωραία τα memes που έχει στείλει. Υπενθυμίζω το quiz of the day, το οποίο καλείστε να το απαντήσετε μέσα από το Viber στο 97 710 710. Κάτσε μισό λεπτό να δω λίγο εδώ τι γίνεται. Είμαστε χάθηκα, πού είμαστε εδώ. Εδώ, στον Choice, ναι. Λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνα καταναλωτών που έγινε σε αυτή την περίπτωση, το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό σε ένα ξενοδοχείο είναι αυτό που ψάχνουμε. Ποιο είναι αυτό? Μήνυματα στο Viber στο 97 710 710. Toilet paper, λέει Στάλο. Σκέφτηκες να μην είχε toilet paper? Ή αναφέρεσαι στην ποιότητα του χαρτιού υγείας? Να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Φώτη που λέει για το πιστολάκι των μαγιών και toothbrush. Εργατικό δυναμικό, λέει ο Βασίλης. Το βλέπει λίγο διαφορετικά. Πες εκείνο το quiz που είχες ξαναπεί. Κάποιοι από εμάς μόνο έτσι έχουν πιθανότητα να το βρούμε. Καλημέρα. Γεια σου Ελένη μου. Τι κάνεις, πώς είσαι? Δεν ξέρω, λέει η Σοφία, πώς λέγεται, αλλά κάτι σαν attraction assistant. No. Το βρήκε η Κριστίν, αφού μας είπε και για τα αναπαυτικά στρώματα και το quietness. Γεια σου Georgian. The kitchen or the pastry, λέει. Where I work. Oh, τι ωραία, τι καλά. Πολλά χαιρετίσματα. Θέλω σε κάποια φάση να φάω κάτι από τα χεράκια σου, Georgian. Το πρόγευμα, λέει ο Ανδρέας, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, να το επαναλάβουμε το ερώτημα για να το διεκδικήσετε, να διεκδικήσετε το να βρείτε τη σωστή απάντηση. Στο Viber, στο 97 710 710. Θα στο δώσω, Ανδρέα. Σύμφωνα με μια έρευνα καταναλωτών που έγινε, αυτό είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό σε ένα ξενοδοχείο. Ποιο είναι αυτό? Μήνυματα στο Viber στο 97 710 710.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked. Locked. More is coming up next. Choice FM.
4: Choice FM. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
7: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
8: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
9: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
8: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
9: ματρέισερ,
8: καμικάζι σλάι,
9: wet bubble και άλλα.
8: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
9: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
8: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
9: Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Άλλη φάση στο Φασούρι.
10: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
11: Όλοι πάμε Στεφανή!
4: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
0: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
12: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
13: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Fiber to the room να κάνεις.
15: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
16: Choice FM 104.3 and 98.2.
17: It's only.

Η καλύτερη ξένη μουσική είναι εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy στο 20 λεπτό πριν από τις 9. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ. Και μιλώντας για την ΣΥΤΑ, το ξέρεις το έργο, ο ένας είναι σε meeting, κάποιος άλλος στο σπίτι βλέπει σειρά, ο μικρός παίζει online και κάπου εκεί το wifi του σπιτιού σου αρχίζει να παίζει και μιλάμε για ζόρι. Εσύ όμως θες όλη η οικογένεια να είναι online ταυτόχρονα, χωρίς γκρίνια, χωρίς κολλήματα. Γι' αυτό υπάρχει το Fiber to the Room. Από τη ΣΥΤΑ πάντα, είναι η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες wifi. Και τώρα με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. Γι' αυτό ψάξτε το και θα με θυμηθείτε. sita.com.cy. Δεν είπα κάτι άλλο προηγουμένως. Συζητούσα για τα ζευγάρια που παντρεύω και βλέπω τώρα, ας πούμε, τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο που έστειλε το μήνυμά του και τον αναγνώρισα από τη φωτογραφία. Λοιπόν, μας λέει για το quiz of the day τα αστέρια του. Ενώ η Χριστάλα το βρήκε, ο Ανδρέας το βρήκε. Μπράβο, συγχαρητήρια, το διευκρινίσαμε αυτό. Να το επαναλάβουμε. Λοιπόν, έχουμε ερώτημα εύκολο σήμερα για να είμαι ειλικρινής. Δεν το λέω καν impossible question. Σύμφωνα με μία έρευνα καταναλωτών, αυτό είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό σε ένα ξενοδοχείο. Ποιο είναι αυτό? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Σας λέω, είναι πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο. Μηνύματα λοιπόν στο Viber στο 97 710 710.

0: Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
2: Δείτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 17 Ιουνίου. Κεράσια ελληνικά, τώρα 4,99 το κιλό. Μάγκο, τώρα 2,99 το κιλό. Μοσχαρίσια ελιά Ολλανδίας, 15,50 το κιλό. Χρυσοδάλια, λούντζα καπνιστή, 8,19 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
7: 6.30 με 10.
8: 6.30 με 10.
7: Choice Breakfast με τον Άντρη Παναγιώτη.
9: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Fiber to the room να κάνεις.
12: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: More hits coming up next on Choice FM.

Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στο καθένα ξεχωριστά. Ακούσαμε Somber 12 to 12 στα 8 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον Choice FM. Σήμερα, thank God it's Monday. Να το λέω και λίγο πιο χαλαρά από ότι να το φωνάζω, γιατί μου κάνατε παρατήρηση. Ποιος ήταν, κάτσε να δω, ήταν ο φίλος μου, ο Μάικλ, που λέει: παίζεις με τον πόνο μας. It's Friday, then a Monday morning. On a Monday morning, μάλλον. Λοιπόν, θα δούμε και πάλι το Quiz of the Day σε λίγο. Υπενθυμίζω ότι το Choice Breakfast είναι με την ευγενική χορηγία της ΣΥΤΑ, όπου με το πρόγραμμα Freedom μπορείτε να πάρετε World Plus εντελώς δωρεάν για 6 ολόκληρους μήνες. Μάθετε περισσότερα στη σελίδα της ΣΥΤΑ ή σε οποιοδήποτε κατάστημα. Λοιπόν, να σας πω ότι τις τελευταίες εβδομάδες εκατομμύρια χρήστες στο TikTok έχουν κολλήσει με ένα εντελώς παράξενο AI Generated reality show, παρακαλώ πολύ. Αμά, τι έχουμε να ζήσουμε με το AI, που λέγεται Fruit Love Island. Και ναι, καλά ακούσατε. Οι πρωταγωνιστές, προσέξτε τώρα, προφανώς κάποιος το έκανε, αλλά είναι AI. Δεν πάβει να είναι AI. Και αυτός που το σκέφτηκε, εμπνεύστηκε από το Love Island. Το reality με τα ωραία τα κορίτσια και τα αγόρια που είναι εκεί, φόρτσα φόρα, που ήταν και η Αντιγόνη δική μας με το Τζάλα. Τέλος πάντων, οι πρωταγωνιστές είναι φρούτα, καλά κατάλαβες, με ανθρώπινα χαρακτηριστικά που φλερτάρουν, τσακώνονται, χωρίζουν και δημιουργούν ερωτικά τρίγωνα, καλή ώρα, ακριβώς όπως ένα κανονικό reality. Τώρα το πιο τρελό είναι ότι ο κόσμος παρακολουθεί φανατικά κάθε επεισόδιο και ψηφίζει ακόμα και για την εξέλιξη της ιστορίας. Τώρα, η ερώτηση δική μου, δηλαδή το ερώτημα που γεννιέται, είναι: ποιο φρούτο πιστεύετε θα ήταν το πιο τοξικό σε ένα reality σχέσεων? Η μπανάνα, η φράουλα, ο ανανάς, κάποιο άλλο? Για πείτε, το έχω απορία. Βεβαίως, εφόσον μπορείτε να ταυτιστείτε με τα φρούτα και το γεγονός του ότι έχουμε πλέον reality show με τα φρούτα να το παίζουν σε διπλό και τριπλό ταμπλό. Choice 7. 98.2 and 104.3.

0: Lady Gaga και Abracadabra εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Πήρα μια έξτρα ανάσα εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Είναι το Choice Breakfast με την χορηγία της ΣΥΤΑ. Σας είπα προηγουμένως για το AI reality show που λέγεται Fruit Love Island και μου στείλε ο Χρήστος ένα πολύ πετυχημένο, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν αυτά τα ερωτικά τρίγωνα και σε αυτή την περίπτωση πρωταγωνιστούν τα φρούτα και μου λέει πώς ονομάζονται τα πάρτι με ούζα, το θέτω λίγο διαφορετικά, που κάνουν στο νησί τα συγκεκριμένα, τα φρούτα. Φρούτο σαλάτα, ξεκάθαρα. Stay tuned. More hits coming up next.
1: Choice FM. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. TV 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
3: Το καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
4: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
5: Μέχρι τις 10. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
6: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: Hits only. Hits only.

0: νομίζω ταιριάξαμε πολύ ωραία με την Taylor Swift. Θέλω να μιλήσω μαζί της, να δούμε αν μπορώ να συμμετέχω στο επόμενο της single. Μη σας πω άλμπουμ. Κάπου εδώ σιγά σιγά θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Είδες τα καινούργια μου παπούτσια?
1: Όχι.
0: Έλα, έλα κοντά να δεις. Είναι σαν να περπατάω σε σύννεφα. Είναι foam. Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι για την ηλικία είναι ό,τι πρέπει. Αν και δεν είναι, ρε παιδί μου, για μεγάλους ηλικία. Είναι, ξέρεις, μοντέρνο παπούτσι. Και είδες το brand? Ναι, όχι, δεν είναι για να σου κάνω flex το brand. Απλώς συνήθως αυτό το brand βγάζει πιο συντηρητικά παπούτσια.
1: Σαν διαστημικά είναι.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Του αστροναύτη.
0: Ξέρεις, είναι, κάνεις έτσι, κάνει bounce.
1: Αλήθεια.
0: Τώρα είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας από ό,τι καταλαβαίνετε, αλλά είπα να ρωτήσω. Σ' αρέσανε?
1: Του κροκοδυλακίου είναι η μάρκα, μην την πούμε. Έχει το κροκοδυλάκι.
0: Όχι,
1: πάνω.
0: Ναι,
1: τι μου κάνει.
0: Αυτή είναι η κουβέντα.
1: Είναι πιο συντηρητικό τέτοιο, ρε παιδί μου. Έτσι πιο. Όχι παπουδίστικο.
0: Όχι, όχι.
1: Έχει ένα συγκεκριμένο.
0: Έχει τύπου τένις, παπούτσια γκολφ, ας πούμε.
1: Άλλο
0: έτσι.
1: Χρώμα δεν είχε.
0: Όχι, ήταν αυτό και έχει ένα άλλο μοντέλο. Που έχει μαύρη σόλα.
1: Όχι, υπερβολικό.
0: Αλλά δεν είναι foam, είναι άλλο πράγμα. Ναι, είναι άλλο παπούτσι. Σκεφτόμαι να πάρω και εκείνο.
1: Μου έκανε για κάτι κράκλες στο στόμα μου.
0: Τι έκανε στο στόμα σου?
1: Έκανε κάτι κράκλες να μου φύγει.
0: Έσπασε πόδι. Κάτι.
1: Δεν ξέρω, όλα στον αέρα. Δεν ξέρω, κάτι ακούστηκε.
0: Όλα στον αέρα θα πάνε τα δόντια, άμα τα σπάσεις. Και είχε πρόσφατα τα δύο τα παιδιά που είχαν. Βγάζανε τα παιδιά της ταυτόχρονα δόντια.
1: Κουνιόντουσαν, παιδί
0: ναι.
1: μου.
0: Όχι βγάζοντα δόντι, έπρεπε να το βγάλουν.
1: Το δοντάκι που ήταν αλλαχτή, απλά και στα δύο παιδιά για κάποιο λόγο ήταν κάπως έτσι τοποθετημένα που δεν βγαίναν εύκολα. Και του το έβγαλε ο δοντίατρος.
0: Βλέπω πολλά τέτοια βιντεάκια, ρε παιδί μου, τα κάνουν στην Αμερική που βάζουν το κορδόνι και.
1: Γιατί εμάς πώς μας βγάζαν τα δόντια, εμένα τραβάνε... πώς μου τα βγάζανε.
0: Ναι, αλλά το κάνουν, εκτός ότι το κάνουν για τα likes, γιατί το κάνουν σε βίντεο. Βλέπεις διάφορους ευρηματικούς τρόπους.
1: Ας
0: πούμε, μπορεί να είναι ένα, ξέρω εγώ, αυτοκινητάκι με
1: τηλεκατευθυνόμενο
0: και να πάει το αυτοκινητάκι.
1: Εντάξει,
0: το κλασικό είναι η πόρτα.
1: Αυτό μου το έχουν κάνει, σταμάτα. Α, έχει μείνει τραύμα.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί δεν βγήκε με τη μία και αν δεν ανοιγόκλεινε εσύ τώρα την πόρτα μέχρι να φύγει το δόντι. Άσε μας.
0: Αυτό δεν το έχουμε κάνει. Ναι, δεν το έχουμε κάνει εμείς. Ενώ δεν μου έκαναν ποτέ τέτοιο πράγμα.
1: Τέλος πάντων. Γι' αυτό λες να είμαι έτσι.
0: Το πιο πιθανό. Εντάξει, και για πολλούς άλλους λόγους. Δηλαδή είναι πράγμα το οποίο κάνει μπαμ. Τέλος πάντων, στο φινάλε θέλω να σας πω για το διαγωνισμό που τρέχει σε συνεργασία με το Κερκίδα.net και την Σκάντια, που σας φέρνουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο με την υποστήριξη και τις ευλογίες, αμήν, του Choice FM. Μαζί λοιπόν με τη Σκάντια χαρίζουμε σε έναν μεγάλο τυχερό μία τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED για να βλέπετε τα παιχνίδια αγώνων, τα ποδοσφαιρικά match και όχι μόνο, με απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα και την απόλυτη εμπειρία γηπέδου στο σαλόνι. Για να μπείτε στην κλήρωση, θα μπείτε στο Instagram account του Choice FM, Choice FM Cyprus, θα βρείτε το post του διαγωνισμού και θα ακολουθήσετε τα βήματα. Follow Scandia, Κερκίδα, Choice, like το post του διαγωνισμού, tag έναν φίλο ή μία φίλη στα σχόλια. Κάθε σχόλιο και μία νέα συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει στις 17 Ιουνίου και ο νικητής θα ανακοινωθεί σε Instagram story του Choice FM. Να δώσω και την απάντηση στο quiz of the day. Θέλω να ρωτήσω, το κάνω κλασικά στο φινάλε, την Νατάσα, εάν το ξέρει. Σύμφωνα με την έρευνα καταναλωτών, τη συγκεκριμένη, το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό σε ένα ξενοδοχείο είναι αυτό. Ποιο?
2: Το πιο σημαντικό.
0: Ναι, το πιο σημαντικό. Το λέει ο κόσμος γενικά.
1: Τι στο ξενοδοχείο γενικά.
0: Στο ξενοδοχείο, εντάξει, ναι. Καλά το πας έτσι όπως σκέφτεσαι νομίζω, αλλά.
1: Το room service.
0: No. No. Η σωστή απάντηση είναι, μια ευκαιρία έχεις. Η καθαριότητα.
1: Τι είπα εγώ.
0: Το room service μου λες, παιδί μου.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό εννοούσες.
1: Είναι και ο καθαρισμός μέσα, παιδιά.
0: Εντάξει, room service, όχι.
1: Τι.
0: Room service είναι όταν παραγγέλνεις φαγητό. Αυτό, λες θέλω room service.
1: Αλλά μπορώ εγώ να πάρω τηλέφωνο και της πω σε παρακαλώ, έλεξε μου τις πετσέτες.
0: Ναι, ισχύει, αλλά...
1: Μου τελείωσε το χαρτί, έλεγε παρακαλώ.
0: Έλα σκουπισέ με, ας πούμε, δηλαδή μου τελείωσε το χαρτί room service και δεν ξέρω.
1: Ποιος θα το φέρει να σου κάνει αυτές τις αλλαγές, ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Το room service.
0: Χαρτί συνήθως έχουν και στη reception.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Ναι.
1: Και τι θα πεις, συγγνώμη, πας στο reception.
0: Έκανα reception και reception ταυτόχρονα. Τι.
1: Και τι θα πεις, θα πας στο reception να πεις συγγνώμη, έμεινα από...
0: Άμα δεν είναι εκεί, αφού έχουν ωράριο οι άνθρωποι που καθαρίζουν τα δωμάτια. Ναι, και, δηλαδή άμα πας και το ζητήσεις ευγενικά.
1: Ντροπή, δεν μπορώ, εγώ θα ντρεπόμουν.
0: Από την ρεσεψιόν είναι
1: από
0: πρόβλημα.
1: Από τηλέφωνο θα μπορούσα.
0: Διότι εσύ δεν πας τουαλέτα για number two. Δηλαδή είναι εικόνα, κατάλαβα πως το σκέφτεσαι. Ντροπή λέει. Ντροπή να ζητήσω χαρτί υγείας. Ντροπή θα ήταν αν πήγαινε στο αλέτα και δεν χρησιμοποιούσε χαρτί υγεία.
1: Ναι, αλλά αν πήγαινε
0: εκτός και αν
1: ήσουν μετά ότι έχει τελειώσει, που... τι θα γίνει.
0: Καθαρίζουμε το.
1: Θα πατούσα το κουμπί εκτακτικά.
0: Το λάστιχο.
1: Φεύγω.
0: Σου λέω, φεύγει και αυτό.
1: Τι θες να
0: και αυτό είναι ανθρώπινο, ρε φίλε. Τι.
1: Είπα εγώ ότι δεν είναι ανθρώπινο.
0: Περίμενε.
1: Πλακία,
0: θα μπορούσε δηλαδή να ήσουν εκεί
1: που?
0: Και να ήσουν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη τέλο πάντων. Εσύ θα πατούσες το κουμπί για να σου φέρουν.
1: Δεν έχει κάτι κουμπιά έκτακτης ανάγκη.
0: Έχει, αλλά για σου πιο σοβαρά θέματα.
1: Ναι, ότι γλίστρισα, έπεσα, ξέρω εγώ και τέτοια. Σαν κορδονάκι που είναι.
0: Άμα πέσεις και μετά δεν μπορείς να πατήσεις το κουμπί. Εντάξει, ναι, ναι, όχι, ναι. Σε αυτή την περίπτωση.
1: Το παρατραβήξαμε, νομίζω.
0: Ναι, το παρατραβήξαμε το κορδονάκι, ναι. Άντε, φύγε. Φύγε. Γιατί έτσι θα πάμε κορδόνι μέχρι την αυριανή εκπομπή. Να κάνουμε ένα challenge μια μέρα.
1: Όχι.
0: Τι, σε αρέσει? Θα το πω τώρα, θα το δηλώσω δημόσια. 24 ώρες στον αέρα, οι δυο μας, εδώ δηλαδή, και θα έχουμε μόνο τα απαραίτητα, νερό και φαγητό.
1: Νερό και φαγητό.
0: Νερό και φαγητό θα έχουμε.
1: Χωρίς ύπνο.
0: Χωρίς ύπνο, 24 ώρες. Και όλο αυτό να βγει σαν reality.
1: Εντάξει, άμα να πληρωθούμε, να το κάνω.
0: Να πληρωθούμε.
1: Δεν το λέω κι εγώ δημόσιο. Τι θα το κάνω, θα ξενυχτήσω 24 ώρες για την ψυχή της μάνας μου.
0: Καλά, μωρή, σου λέω εγώ τώρα εδώ να κάνουμε κάτι.
1: Μωρή. Συγγνώμη, εσύ.
0: Κάτι
1: λίγο.
0: Για την τιμή των όπλων και θες να πληρωθείς.
1: Τι θα κάνω. Δεν θα δω 24 ώρες, θα κοιμηθώ μακριά από τα παιδιά μου. Συγγνώμη.
0: Ντροπή πάντως.
1: Εντάξει.
0: Εδώ είναι ντροπή.
1: Όχι, μου αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα, αλλά.
0: Τι.
1: Τι κέρδος θα.
0: Εντάξει, θα σου δω. Τι κέρδος. Τι λες, μπορείς.
1: Συγγνώμη, φεύγω.
0: Έπρεπε τώρα και καλά να δείξεις ότι είμαι ραδιοφωνική παραγωγός που γουστάρω και.
1: Το λέω και το δηλώνω, θα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Μαζί μου.
1: Ναι, όχι μάλλον. Μόνο
0: με. Θα με άντυχες.
1: Θα δείξει. Mm. Πιστεύω θα τσακωνόμασταν κιόλα, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, δώσε στο κορίτσι 5 ευρώ να κάνει ένα 24ωρο εδώ μαζί μου. Άντε 15. Λοιπόν, φεύγω, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας αφήνω με τον Τσέντι Σουίμς και το τραγούδι του Mr. Know It All. Bye bye. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι 10.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Louis Python Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, τεχνικές στο νερό wipe-out, μαθήματα ατομικής νευαγωσωστικής, γυμναστική και αθροπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμπι, αθρούνται και διασκεδάζουν σε χώρο χτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246-3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο Κομανέτσι.

Καλημερούδια μας, καλή εβδομάδα να ευχηθώ παιδιά σε όσους είστε συντονισμένοι τώρα εδώ παρεούλα μου στους 98.2 και 104.3 Choice FM και Hit Only. Θα κάνουμε παρέα δύο ρίτσες, θα πούμε τα νεάκια μας, θα πιούμε το καφεδάκι μας. Γι' αυτό περιμένω και τα μηνυματάκια σας στο Viber στο 97.710.710. Γελάω γιατί έχει ξεκινήσει δυναμικά εδώ στον Choice FM αν μη τι άλλο αυτή η εβδομάδα, αφού και με τα βιντεάκια που ετοιμάζουμε το μόνο σίγουρο είναι ότι μόλις ανεβούνε θα γελάσετε πάρα πολύ. Κόνα κάει στην παρέα μου για αυτή την ώρα, το αγαπημένο ασιάτικο εστιατόριο που από το 1997 δημιουργεί εμπειρίες που δεν είναι απλά φαγητό, είναι απόλαυση. Στο Κόνα Κάει βρίσκεις ράμεν, σούσι, εξωτικές ταϊλανδέζικες γεύσεις και φυσικά εκλεπτισμένες vegan επιλογές που σας εκπλήσουν και με μία μπουκιά τσακ σας ταξιδεύει προς Ασία μεριά. Δύο εστιατόρια στη Λευκοσία και νέο χώρο στο Δάλι. Το Κόνα Κάει σας περιμένει γιατί κάθε επίσκεψη γίνεται και μια μικρή απόδραση, όπως σας είπα. Λοιπόν, ξεκινάμε δυναμικά και σήμερα με Hits Only. Choice FM. The sound of summer. Oh!

Και super duper διαγωνισμός, παιδιά, τρέχει για εσάς μέχρι και τις 17 του μήνα. Δηλαδή έχετε μάλλον δύο μερούλες ακόμα περιθώριο έτσι να λάβετε μέρος, αφού το Κερκίδα Net και η Σκάνδια Cyprus σου φέρνουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο, πάντα με την υποστήριξη του Choice FM. Φυσικά μαζί με τη Σκάνδια Cyprus, όπως σας είπα, χαρίζουμε σε έναν μεγάλο υπερτυχερό μία τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED για να βλέπετε τα μάτς στο σαλόνι σας, μεταφέρετε το γήπεδο δηλαδή στο σαλόνι σας σε απίστευτη ποιότητα, απίστευτα χρώματα και ασύλληπτη φωτεινότητα. Τα πράγματα και τα βήματα είναι απλά. Τσεκάρετε το Instagram του Choice FM Cyprus, μας ακολουθείτε, ακολουθείτε και τη Σκάνδια Cyprus και το Κερκίδα Net. Like στο post του διαγωνισμού και ταγκάρετε ένα φίλο από κάτω στα σχόλια. Κάθε σχόλιο και μία νέα συμμετοχή. Οπότε τα ταγκαρίσματα από κάτω πρέπει να πάρουν φωτιά, παιδιά, γιατί είπαμε στις 17 του μηνός μέσω Instagram story εδώ από τον σταθμό μας θα ανακοινωθεί, έτσι να το πω ολοκληρωμένα, ο μεγάλος τυχερός που θα κερδίσει αυτή την υπέροχη τηλεόραση. Choice FM.

0: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λυπείς. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guaba Beach Bar στη Λεμεσό με live link 12 με 2 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, στους τοπικούς σας δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
1: MedFest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο Γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, αφθόνη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σχοινάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Sapor, Fanella Shop. Payments Partner Payable. Χορηγός φιλοξενίας Οδύσσια Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
0: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Ατάσα Τούρζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία από τα εστιατόρια Kona Kai Pan Asian.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Και με το Κόνακάι στην παρέα μου για αυτή την ώρα, το ασιάτικο αυτό αγαπημένο εστιατόριο που βρίσκει τα πάντα όλα από ασιάτικη κουζίνα, είτε είναι σούσι ιαπωνικό, είτε κινέζικα θα βρείτε, ράμεν θα βρείτε, ταϊλανδέζικες συνταγές, εκλεπτισμένες βίγκαν επιλογές, όλα τα βρίσκεται στο Κόνακάι με δύο εστιατόρια και νέο χώρο στο Δάλι. Πηγαίνετε εκεί να απολαύσετε υπέροχο φαγητό, το οποίο θα σας ταξιδέψει στην Ασία και φυσικά θα ικανοποιήσει κάθε σας επιθυμία για ασιατική κουζίνα. Έχω μπροστά μου μία τάκα την οποία είπε ο Will Ferrell και έχει γίνει viral και έχει να κάνει με τις σχέσεις των ανθρώπων. Είπε συγκεκριμένα ότι πριν παντρευτείς κάποιον, βάλε τον πρώτα λί να χρησιμοποιήσει έναν υπολογιστή με αργό ίντερνετ για να δεις ποιος πραγματικά είναι. Η χιουμοριστική αυτή ατάκα του Will Ferrell μπορεί να ακούγεται λέει κάπως υπερβολική, όμως πολλοί υποστηρίζουν ότι κρύβει μια πολύ μεγάλη δόση αλήθειας, αφού αν θέλεις πραγματικά λέει, να δοκιμάσεις την υπομονή και τη συμβατότητα ενός ανθρώπου, είναι σαν τεστ προσωπικότητας, λέει αυτό το πράγμα. Τις παλαιότερες εποχές που δεν ξέρω αν τις είχατε προλάβει, γιατί μας ακούει και νεολαία η αλήθεια είναι, εγώ την έχω προλάβει αυτή την εποχή που περιμέναμε πάρα πολύ ώρα να φορτώσει το ίντερνετ και μάλιστα όταν ήσουν ασυνδεδεμένος, επειδή έμπαινες με τη γραμμή του τηλεφώνου, δεν μπορούσε κάποιος να καλέσει στο σταθερό τηλέφωνο στο σπίτι. Όταν ήσουν στο ίντερνετ έδειχνε ότι μιλάει. Ναι, έχουμε ζήσει και αυτά τα όμορφα τις παλαιότερες εποχές. Οπότε η τεχνολογία λέει τη σήμερα ημέρα έχει κάνει τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη. Όλα κινούνται με πολύ μεγάλη ταχύτητα και μας έχουν κάνει κατ' επέκταση λιγότερο ανεκτικούς στις μικρές καθημερινές καθυστερήσεις. Όπως φαίνεται, ο Will Ferrell η ατάκα του έχει πολύ μεγάλη δόση αλήθειας και λέει, βέβαια να μου πεις, πού θα βρεις τη σήμερον ημέρα υπολογιστή με τέτοια φάση ίντερνετ να σέρνεται. Αλλά οκ, είναι και αυτό μια ένδειξη να τεστάρεις τον άλλον. Να, ξέρω εγώ, χαμός έγινε με την ατάκα του από κάτω και αν τύχει και την βρείτε στα social media, μπείτε στη διαδικασία να διαβάζετε και τα σχόλια γιατί έχουν έτσι πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, έρχεται το αγαπημένο τραγούδι του γιού μου, Μπανκαράγκα. Παιδιά, το ότι δεν μπορώ να το πω το συγκεκριμένο, δεν γυρνάει η γλώσσα μου να το πω Μπανκαράγκα. Δεν μπορώ. Και τα παιδιά μου το τραγουδάνε, το έχουν μάθει απ' έξω. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω πώς γίνεται. Καταλάβατε τι λέω. Το τραγούδι το φετινό της Eurovision που βγήκε πρώτο. Κρατάμε αυτό. Πάμε να το ακούσουμε. Choice FM. Music by Choice. It's only.

0: ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub. Έχει αγώνα. The Nugget Pub.
2: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print & Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print & Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.

0: Κόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Το Ρόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: 10 με 12. 10 με 12. Κιόλας καφέ με την Νατάσα Τούρζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
2: More hits coming up next on Choice FM.

5 είναι τα λεπτάκια μετά τις 11. Καλημέρα να ευχηθώ σε όσους έχετε συντονιστεί τώρα παρεούλα μου εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Φυσικά υπάρχει και η επιλογή να μας ακούτε διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Υπάρχει και το full ανανεωμένο application του σταθμού μας, έτσι να το κατεβάσετε, να μας έχετε στο τσεπάκι σας και να μας παίρνετε μαζί σας όπου και αν βρίσκεστε, και στην παραλία εννοείται, γιατί hits only παίζουν μόνο εδώ στον Choice FM. Μηνυματάκια βλέπω στο Viber στο 97 710 710, και φυσικά για αυτή την ώρα παρεούλα μου έχω το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό, όπου να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το Διόνυσος Mansion είναι ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια του νησιού μας στα βραβεία Witch Guide Awards. Choice FM 98.2 and 104.3.

Choice FM. 98.2 and 104.3. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

και σε άλλο διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram του Choice FM, αφού σε συνεργασία με τα αντιλιακά Garnier Ambre Soler χαρίζουμε σε 10 τυχερούς παρακαλώ από ένα Garnier Ambre Soler Gift Bag, το οποίο περιλαμβάνει ένα αντιλιακό σπρέι με δείκτη προστασίας 30, το οποίο είναι dry mist και είναι και τέλειο να το βάζετε πάνω σας, να το ψεκάζετε και σε βρεγμένο δέρμα. Περιέχει επίσης άλλο ένα αντιλιακό σπρέι Garnier Ambre Soler με δείκτη προστασίας 30, το οποίο έχει 24 ώρες δράση, και το άλλο, το αγαπημένο μου, το τελευταίο, το stick, το αντιλιακό stick με δείκτη προστασίας 50, το οποίο είναι πανεύκολο στη χρήση, το κουβαλάς πάντα μαζί σου και ανανεώνεις και το αντιλιακό στο πρόσωπό σου, και επειδή είναι και στικάκι και δεν είναι και λιπαρό και βαμμένη να μου είσαι, μια χαρά μπορείς να το χρησιμοποιείς. Τα πράγματα και τα βήματα είναι απλά: Instagram του Choice FM Cyprus, τσεκάρεις, μας ακολουθείς, και φυσικά τα βήματα, like τη φωτογραφία του διαγωνισμού, ταγκάρισα από κάτω αβέρτα όποιον βρίσκεις μπροστά σου, 10 οι τυχεροί. Η κλήρωση θα γίνει τέλος του μηνός και οι νικητές, οι 10 όπως είπα και πριν, θα ανακοινωθούν σε Instagram story του σταθμού μας. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: και εσύ του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
2: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
3: The Onyssous Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssous Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssous Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25-22-22-10.
4: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, παιχνίδια στο νερό Wipeout, μαθήματα ατομικής νευαγωσωστικής, γυμναστική και αθλοπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμπι, αθλούνται και διασκεδάζουν σε χωροχτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246 3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com.
5: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
6: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Νατάσα Τούρζα.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only. Hits only.

Αυτό το TikTok που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και βλέπουμε πολλά πράγματα να γίνονται viral. Το τελευταίο διάστημα πάρα πολλοί κόσμος και γνωστά πρόσωπα της παγκοσμίου φήμης showbiz, έτσι τα λέω και στον Τάσο, μας δείχνουν ότι το πρωί πίνουν ένα σφινάκι ελαιόλαδο με λίγο λεμόνι. Ότι είναι πάρα πολύ ευεργετικό και για το πρόσωπο και για το δέρμα. Αυτό για το ελαιόλαδο το είχα ξανακούσει, μου το είχαν ξαναπεί και παλιότερα. Ναι, ένα πολύ μικρό σφινάκι, μια κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, ότι κάνει πάρα πολύ καλό. Δεν θα σταθώ όμως αυτό, θα σταθώ σε κάτι άλλο το οποίο έχει γίνει viral, το οποίο αποδεικνύεται να είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Σου δείχνουν κάποιοι ότι με το που ξυπνάνε πίνουν νερό με λίγο, με μια κουταλιά αλάτι Ιμαλαΐων. Το ροζ το αλάτι. Και έρχεται τώρα εδώ πέρα και λέει ότι είναι πολύ μεγάλος κίνδυνος για την υγεία, αφού το να πίνεις νερό με αλάτι προκαλεί πόνο κεφάλους, μπορεί να επηρεάσει την καρδιά, ανεβάζει την πίεση, οστεοπόρος. Έχει πολλά, ρε παιδί μου, όχι θετικά πράγματα το να πίνεις κάθε μέρα νερό με αλάτι, ας πούμε. Οπότε για ακόμα μια φορά προσέχουμε πάρα πολύ το τι βλέπουμε γενικότερα να κυκλοφορεί στα social media και εύχομαι οι περισσότεροι από εμάς και ακόμα οι μικρότερες ηλικίες να έχουμε το μυαλό μες στο κεφάλι μας, να ξέρουμε τι είναι πραγματικά ωφέλιμο και τι όχι. Αυτά λοιπόν από μένα σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Τι, το Διόνυσος Μάνσιον. Πάλι τα ίδια μου κάνεις, ρε Τάσο μου. Γιατί μου το κάνεις αυτό κάθε φορά λίγο πριν τελειώσω? Μη μιλάς. Λοιπόν, Διόνυσος Μάνσιον στην παρέα μου για αυτή την ώρα, η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Θα τα πούμε ξανά αύριο, τριτίτσα, παιδιά, και μετά τεταρτίτσα, τελευταία μέρα των παιδιών στο σχολείο. Έτσι, κλείνουν και τα σχολεία τώρα, είναι αυτή η εβδομάδα. Σας τα λέω εγώ έτσι για να τα, για να τα μαθαίνετε. Σε ένα μεγάλο, σε εμένα ακόμα είναι. Έχουμε πολύ δρόμο. Όπως και να έχει, εύχομαι καλό υπόλοιπο Δευτέρας και θα τα πούμε ξανά αύριο. Τάσο Σταυρίδης ακολουθεί με Choice Cocktail. Μένετε εδώ στους 98,2 και 104,3. Φιλιά πολλά. Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Τροόδος in concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασαρά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
0: mylife.com.cy. Το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3. 12 με 3. 12 με 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβρίδη. Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Next Hit Pub.
5: More hits coming up next on Choice FM.

The Second Voice και καλό μεσημέρι. Καλώς ορίσατε στο δικό μας μεσημεριανό ραντεβού, στη μεσημεριανή ζώνη δηλαδή, εδώ στον Choice FM, 12 με 3 Δευτέρα με Παρασκευή, από τους 104,3 ή από τους 98,2 ή μέσα από το choicefm.com.cy ή από το ανανεωμένο, ολόφρεσκο έτσι να το πω, application Choice FM Cyprus. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης, μέχρι τις 3, Hits Only, πολλά τα ενδιαφέροντα, Mundial, διαγωνισμοί, ναι, και επικοινωνούμε βεβαίως στο 97 7 10 7 10, όμως μόνο με μηνύματα στο Viper. Στην παρέα μας μέχρι τις 2 και καθημερινά 12 με 2 η Naxxed Pub αποτελεί το απόλυτο εταιρικό sports indoor lounge για εταιρικές συναντήσεις, βελάκια, μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια, οθόνες με αγώνες, και έχουμε και πολλούς αγώνες, θα τα πούμε και αυτά. Έτσι, λοιπόν, πάμε.

Turn the lights off, ακριβώς στα 15 μετά από τις 12, στο ηλιόλουστο μεσημεράκι Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, είμαστε στα μέσα του Ιούνιου, ακριβώς μάλιστα. 15 πήγε ο μήνας. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας. Και σαν σήμερα λέει το 1667, ναι, τόσο παλιά, είχαμε την πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. Αλλά δεν πήγαν καλά τα πράγματα και υπεύθυνος είναι ο Jean-Baptiste Denis, έτσι τον λέγαν, γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου ήτανε, ο οποίος λοιπόν πήρε αίμα από ένα πρόβατο και το έβαλε σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι πέθανε και ο γιατρός βέβαια κατηγορήθηκε για φόνο. Choice FM. Love your choice. It's only.

It's only new religion, μία και σήμερα όπως λέμε, για να δούμε Τετάρτη θα γίνει κλήρωση, ποιος ή ποια θα κάνει δική του αυτή την εκπληκτική 65 ιντσών παρακαλώ, τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED για απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα, σε έναν διαγωνισμό που σας προσφέρει το kerkida.net και η Scandia Cyprus σε συνεργασία. Εννοείται με τον Choice FM. Εξάλλου στο Instagram του Choice FM προλαβαίνετε μέχρι και αύριο το βράδυ. Θα βρείτε το post του διαγωνισμού. Θα κάνετε μία σειρά από τις γνωστές ενέργειες. Follow σελίδες Scandia Cyprus, kerkida.net και Choice FM Cyprus. Like το post του διαγωνισμού και ταγκάρετε ένα φίλο ή φίλη στα σχόλια μου. Και μάλιστα με κάθε σχόλιο, κάθε σχόλιο αποτελεί και μία συμμετοχή επιπλέον. Άρα έχετε περισσότερες πιθανότητες. Όσο περισσότερα σχόλια, λογικό είναι αυτό. Και καλή επιτυχία. Τώρα, ποιος ή ποια θα κερδίσει την τηλεόραση, θα το μάθετε από το Instagram του Choice FM. Choice FM 98.2 104.3. The sound.

0: Ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο Ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited. Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
1: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
0: Πεπερώνει πίτσα.
1: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
0: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
1: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
0: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
1: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
0: Παραγγελίες στο 2535-0735
1: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
2: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Έχεις γενέθλια.
5: Ναι.
4: Έφερες τούρτα.
5: Χωρίς ζάχαρη.
4: Να τα κατοστήσεις.
5: Θα προσπαθήσω.
4: Ωραία.
5: Ναι.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
5: Αν με συγκινείς, σε ευχαριστώ.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

Choice of M και Choice Cocktail. Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο με Weekend και Cry for Me. Αφιερώσουμε αυτό το ημίωρο στο Μουντιάλ. Και πολλά γκολ είδαμε το Σαββατοκύριακο και μια απογοητευτική Βραζιλία είδαμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Να σας πω λίγο το πρόγραμμα σήμερα. Τα δύο ενδιαφέροντα παιχνίδια είναι μια χαρά στην ώρα. 7 η ώρα το Ισπανία πράσινο ακροτήρι, να δούμε και την Ισπανία, και στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος. Μάλιστα. Τώρα αν θέλετε να ξενυχτήσετε, που δεν το πιστεύω, δεν υπάρχει και λόγος, ξέρω εγώ. Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη στη 1 τα ξημερώματα και ντέρμπι θανάτου στις 4. Ιράν Νέα Ζηλανδία. Μάλιστα. Σε λίγο θα επιστρέψω με πολύ ενδιαφέροντα νέα για το Μουντιάλ, ιδιαίτερα νέα, όχι αγωνιστικά, ποιος παίζει, ποιος δεν παίζει, αφού πρώτα σας πω ότι το μάθαμε και αυτό. Όσοι έχετε πάει Καστελόριζο, ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο κοντά είναι από τις τουρκικές ακτές. Απέναντι λοιπόν από το Καστελόριζο, σε μια αρχαία ελληνική πόλη, Αντίφελος λέγεται, υπάρχει ένα θέατρο εκεί. Εκεί λοιπόν μαζευτήκανε Τούρκοι τα ξημερώματα της Κυριακής, βάλανε και ένα video wall για να δούνε τον αγώνα τους κόντρα στην Αυστραλία. Sold out, λέει, στο αρχαίο ελληνικό θέατρο. Και το αποτέλεσμα τους αντάμυψε. Αυστραλία καλά, φιλιά πολλά. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έκανε η κυβέρνηση της Αργεντινής. Έτσι, έστειλε στην Αμερικάνικη κυβέρνηση μία λίστα με 13.000 πατεράδες οι οποίοι δεν έχουν καταβάλει τις διατροφικές υποχρεώσεις στις πρώην τους για τα παιδιά. Okay. Διότι από τη μία δεν θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να τους επιτρέψει την είσοδο στη χώρα, αλλά αν κακόμοι λέει μπουν, να μην μπορέσουν να πάνε στο γήπεδο. Διότι φίλε μου, σου λέει, έλα εδώ, εσύ μας λες ότι δεν έχεις να πληρώσεις τη διατροφή, και απ' την άλλη ταξιδάκι στην Αμερική και στο γήπεδο. Α, δεν γίνεται, έτσι. Αυτό έκανε 13.000 μπαμπάδες. Ενώ τώρα πάμε στην αποστολή της Νορβηγίας, που μάθαμε από την προηγούμενη εβδομάδα ότι έφτασε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τους σολομούς της, με τα πορτοκάλια της, με τα ιδιαίτερα τυριά της. Σκάσανε τώρα μύτη και οι Γάλλοι, ναι, εμφανίστηκαν λέει με κομμάτια υψηλής ραπτικής. Με οίκους Ερμές, Louis Vuitton, Chanel κτλ. Κρατούσαν όλοι από μια τσάντα. Ναι, ναι, ναι. Και η εικόνα αυτή προκάλεσε, λέει, έντονη συζήτηση. Κάποιοι τη θεώρησαν επίδειξη πολυτέλειας και κύρους μέσα στο ποδόσφαιρο, και ενώ άλλοι είδαν μια θετική αλλαγή, ότι η αντρική, λέει, μόδα γίνεται πλέον πιο ελεύθερη και ξεφεύγει από παλιά στερεότυπα. Να δείτε κάτι τσάντες, κορίτσια, ναι, και αγόρια, γιατί όχι, έτσι. Ντεμπελέ, Τιουράμ, Εμπαπέ, λέει, και ο Τσέρκι έχουν συμβάλει στο να γίνει πολυτελής τσάντα μέρος καθημερινής ανδρικής εικόνας, κάτι που πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν αποκλειστικά γυναικείο αξεσουάρ. Πάρα πολύ ωραίες. Εντάξει, δεν είναι και φτηνές, αλλά τώρα άμα είσαι ο Εμπαπέ, ο Ντεμπελέ, έχεις να δώσεις. The sound of summer. Άσε βέβαια που πιστεύω ότι αυτά τα δώσαν free για διαφήμιση.

0: 98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.
1: Η ώρα είναι μία. Είναι μία. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
3: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
2: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το

0: Accessoire. Travel Stories στο Νικοσία Mall, Mall of Cyprus, My Mall Limassol, Metropolis Mall. Σε περιμένουμε.
1: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ, 55 ιντζόρ, QLED, 4K, Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 ιντζόρ με μόνο 439 για τηλεόραση.
4: Όλοι πάμε Στεφανή!
3: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
5: Το καταστημάτο Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λυπείς. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λεμεσό με live link 12 με 2 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, στους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
7: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: όλη τη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Medfest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, αφθόνη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σχοινάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Support, Fanella Shop. Payments Partner, Payable. Χορηγός φιλοξενίας, Odyssey Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
2: 12 με 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σαββίδη. Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nax Head Pub.
3: More hits coming up next on Choice FM.

0: 104,3 98,2 choicefm.com.cy. Application ολοκένουργιο, ολόφρεσκο, Choice FM Cyprus. Τέσσερι τρόποι για να απολαμβάνετε Choice Cocktail και συγχαρητήρια για την πολύ σωστή επιλογή σας εδώ στον Choice FM, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 3. Στην παρέα μας βεβαίως η Naxxed Pub για 25 χρόνια. Η Naxxed Pub κρατάει σταθερά τις αξίες της ζωής στη δική μας ζωή.
1: Choice 98.2 and 104.3. Hits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM. Choice FM.

Just the way you are. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον Ed Sheeran, ο οποίος στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια δεν διεξάγεται μόνο το Μουντιάλ, αλλά είναι και, είναι και ο Ed Sheeran εκεί και στα πλαίσια της περιοδίας του και μάλιστα στην πρώτη του συναυλία που έδωσε στην Αριζόνα. Έκανε μια ανακοίνωση, λέει: Παιδιά, μόνο το που θα τελειώσει η περιοδία μου, εγώ θα κάτσω σπίτι για λίγο, ναι, για να κάνω τον μπαμπά. Μάλιστα. Εντάξει. Οπότε σας αγαπώ, θα κάνω, λέει, ένα διάλειμμα. Βέβαια το έχει ξανακάνει ο Ed Sheeran, ο οποίος έχει δύο παιδιά και καλά θα κάνει. Και μια και είπαμε θα κάνει τον μπαμπά, να θυμίσω εγώ την ερχόμενη Κυριακή. Τώρα όποιος το θυμηθεί, το θυμήθηκε. Είναι και η γιορτή του πατέρα.

Κουτσομπολάκι, κουτσομπολάκι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κατά καιρούς ακούμε ότι ο Τάδη, Τάδε πήρε το, έλαβε το δικό του αστέρι στη λεωφόρο της δόξας κτλ. Ξέρει κανείς πόσα αστέρια έχει αυτή η λεωφόρος? 2849, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα το τελευταίο ανήκει στον David Beckham. Προχθές έγινε η τελετή και βέβαια δεν πήγε μόνος του. Η Βικτόρια ήταν εκεί. Τα παιδιά του, όχι όλα, ναι, τα τρία ήταν εκεί. Ο Tom Cruise ήταν εκεί, κολλητός του Beckham, ο οποίος εκφώνησε και έκανε, έβασε μια ομιλία δηλαδή προς τιμή του David. Λοιπόν, υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media όπου την ώρα που μιλάει ο Μπέκαμ, ευχαριστής κτλ. Ο Tom Cruise κάθεται δίπλα στη Βικτόρια, της αγγίζει ελαφρά τον ώμο, της κρατάει το χέρι και στη συνέχεια σκύβει να φιλήσει το χέρι της. Έτσι. Λοιπόν, και η Βικτόρια χαμογελάει. Τώρα θα μου πείτε και πού είναι το αυτό. Τώρα ξέρετε, αν δεν έχουμε νέα, πρέπει να βγάλουμε, έτσι. Χαρακτηρίστηκε ποικίλο τρόπος αυτή η κίνηση, ως προς τι, σου λέει, αν ήταν ο Μπέκαμ και το έκανε αυτό σε κάποια άλλη, να δείτε λίγο τι θα γινότανε. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, ναι. Αυτά, εντάξει. Κολλητή είναι, σιγά. Αλλά είπαμε, άμα δεν έχεις, πρέπει κάτι να... Choice FM 19.7 104.3 Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λίγο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and advance your career. Bring your CV on the 26th and 27th of June for on-site interviews. Open to applicants 21 and over. Available positions in casino operations, casino marketing, hospitality.

0: more at cityofdreamsmed.com.cy.
1: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Master Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Cali Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
5: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
6: Όλοι πάμε Στεφανής!
5: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
7: Το καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε.

τέταρτο ημίωρο. Choice FM βεβαίως, βεβαίως, με Alex Warren, Fever Dream. Λοιπόν, διαβάζω τώρα ότι η Ευρώπη έχει υιοθετήσει κανονισμούς που τελικά αφήνουν τους πολίτες, ναι, της Ευρώπης, ως τους μόνους στον ελεύθερο κόσμο, χωρίς πρόσβαση στις πλέον προηγμένες τεχνολογίες. Δηλαδή, λέει ότι χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Siri, η νέα Siri AI της Apple, η οποία θα λανσαριστεί αυτό το φθινόπωρο σε iPhone και iPad σε Λονδίνο και το Ρόντο, αλλά όχι στο Παρίσι ή το Βερολίνο. Η ευρωπαϊκή ρύθμιση της τεχνολογίας δεν γέννησε ένα ευρωπαϊκό κολοσσό όπως η Google ή η Apple, ούτε έναν ισχυρό ανταγωνιστή στην τεχνητή νοημοσύνη. Αντίθετα, δημιούργησε ίσως το πιο εξελιγμένο σύστημα ανάσχεσης της καινοτομίας παγκοσμίως. Οι Βρυξέλλες τώρα υποστηρίζουν ότι πρόκειται για απόφαση αποκλειστικά της Apple και ότι ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές δεν εμποδίζει την κυκλοφορία της υπηρεσίας. Τυπικά μπορεί να έχουν δίκαιο, ουσιαστικά όμως παραβλέπουν το πραγματικό πρόβλημα. Σύμφωνα με την νομοθεσία, με την κυκλοφορία της Siri AI στην Ευρώπη, οι ανταγωνιστές σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να έχουν αντίστοιχη πρόσβαση στα μηνύματα, τα αρχεία και το ιστορικό συνομιλιών των χρηστών. Η Apple υποστηρίζει ότι πρότεινε ένα πρόσθετο επίπεδο προστασίας λογισμικού και μια σταδιακή εφαρμογή του συστήματος για λόγους ασφαλείας, όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε την πρότασή της. Αυτά για τη Siri. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound.

Λοιπόν, Taylor Swift, πάρα πολύ ωραία. Και είμαστε στα 10 πριν από τις 2. Και πριν ευχαριστήσουμε την Axiet Pub που είναι μαζί μας βεβαίως 12 με 2 κάθε μεσημέρι. Και εκεί έχουμε το ραντεβού μας κάθε βράδυ για να βλέπουμε τα παιχνίδια, κυρίως τον 7 και τον 10. Μετά, εντάξει, okay. Τώρα, πώς συνδυάζουμε το Mundial με τα video games, γιατί είναι η ώρα των gamer. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αληθινό, αλλά υπάρχει και βίντεο για αυτό που θα σας πω, και μάλιστα έχει συγκεντρώσει, λέει, και 2 εκατομμύρια προβολές. Τι? Έχουν καθίσει Τούρκοι οπαδοί μπροστά σε μια γιγαντοθόνη για να δουν τον αγώνα με τη Βραζιλία. Και αυτό που βλέπουν, παιδιά, δεν είναι οι κανονικές ομάδες, είναι PlayStation. Λέει εδώ ότι βλέπανε Pro Evolution Soccer, PS, ναι. Τώρα βέβαια το Pro Evolution Soccer έχει κάτι χρόνια που σταμάτησε να κυκλοφορεί, οπότε αν ήταν Pro, από τα ονόματα των παικτών δεν καταλάβανε ότι κάτι τρέχει, κάτι γίνεται, ρε παιδί μου, έτσι. Δεν ξέρω, εκτός αν ήταν FIFA, βλέπω το βίντεο, τουρκικό σχολιασμός είναι, από Τούρκο σχολιαστή. Εμάς τότε το είχαμε ελληνική περιγραφή, Σωτηρακόπουλος Αναϊλάκης. Δεν ξέρω, τότε το πρώτο είχαν κάνει και οι Τούρκοι, λογικά θα το κάνανε. Αλλά περάσαν 6 λεπτά, λέει, για να καταλάβουν ότι κάτι πάει λάθος, κάτι συμβαίνει. Οπότε υπάρχει το βίντεο και έχει γίνει viral. Ένας γκέιμερ δεν ήταν εκεί, τι είναι αυτό. Να το καταλάβαινε αμέσως, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, σαν το Pro βέβαια δεν έχει ό,τι και να κάνει το FIFA. Θα τα πούμε σε λίγο. Αριάννα, χωρίς και αυτή. Τι να κάνουμε. Ούτε πρώτη είσαι, ούτε τελευταία. Choice FM. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Hey, σκράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Pass.
3: Του λίθρες αδρεναλίνης,
4: Mat Racer,
3: Καμικάζι Slide,
4: Wet Bubble και άλλα.
3: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
4: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
3: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
5: Σε

0: πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Το Rondo Pizza. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Peru Group.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
0: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το καταστήμα του Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: 10 years of OSNAP. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. OSNAP Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
5: 12 με 3.
6: 12 με 3.
5: Choice Cocktail με τον Τάσο Σαββίδη.
7: More hits coming up next on Choice FM.

0: Μπαμ μπαμ, Choice Cocktail, τρίτο και τελευταίο μέρος. Καλώς ορίσατε. Αν μπήκατε τώρα στην παρέα, θυμίζω, στη μεσημεριανή ζώνη είναι το ραντεβού μας, 12 με 3, Δευτέρα με Παρασκευή από τους 104,3, 98,2, μέσα βεβαίως από το choicefm.com.cy και από το ολοκένουργιο ανανεωμένο application Choice FM Cyprus.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Music Calendar. Music Calendar. Το Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Abre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.

15 Ιουνίου 2016 ο Brian May των Queen ανέβασε ένα post στην ιστοσελίδα του στο ίντερνετ εκφράζοντας την αντίρρησή του στη χρήση του We Are The Champions από τον Donald Trump σε εκδηλώσεις της προεκλογικής του εκστρατείας. Ο κιθαρίστας των Queen έγραψε: «Ανεξάρτητα από τις απόψεις μας για την πλατφόρμα του κυρίου Τραμπ, ήταν πάντα ενάντια στην πολιτική μας να επιτρέπουμε τη χρήση μουσικής των Queen ως εργαλείο πολιτικής εκστρατείας». Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει το τραγούδι σε μουσική εισόδου όταν έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων. Music calendar on Choice FM. Choice FM. Playing all the hits back to back. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

Το σηπέντε μετά από τις 2, The YIR, Timbaland και Kerry Wilson. Είδατε μήπως Disclosure Day? Αλλά εντάξει, δεν ήταν και απαραίτητο. Σιγά σιγά. Πάντως η ταινία του Spielberg έκανε ρεκόρ στο box office, έφτασε περίπου τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Μια χαρά πάει, 110 ήταν το budget ήδη το πρώτο τρίμερο. Ναι, και πάμε μετά για κέρδη. Τώρα, ενώ διαβάζουμε διάφορα, ξαναμασημένο φαγητό και τέτοια κτλ. Και δεν έχει να δώσει τίποτα καινούριο. Ο Spielberg σχολίασε από την άλλη κάποιες θεωρίες συνωμοσίας, όπου και τις απέρριψε, εξηγώντας ότι η ιδέα για την ταινία δημιουργήθηκε, έτσι λέγανε, ότι η ιδέα για την ταινία δημιουργήθηκε.

Δημιουργήθηκε για να προετοιμάσει το κοινό για πιθανές αποδείξεις εξωγήινης ζωής. Αυτές ήταν οι θεωρίες συνωμοσίας. Και ο Σπίλμπερκ είπε πως η έμπνευση του ήρθε από ένα ντοκιμαντέρ από μαρτυρίες και πρόσφατες ακροάσεις για τα UAP. Είναι η νέα ονομασία των UFO στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υpονοώ ότι γνωρίζω κάτι. Έκανα την ταινία με βάση όσα μπόρεσα να συγκεντρώσω από όλα τα ντοκιμαντέρ που έχουν γίνει με το θέμα των, για το θέμα των UFO, που τώρα ονομάζονται UAP. Και από ανθρώπους της κοινότητας πληροφοριών της Ουάσιγκτον. Μάλιστα. Οκ. Λοιπόν, Ντράκιουλα. Choice FM.

0: αγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά. Χυμή και Άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.

0: Tap Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamin Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
3: Στα καταστήματα Στεφανής σας κρατάμε σε επαφή.

0: and become part of the movement. Media sponsor, Choice FM. Guaba, wake up your weird.
1: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
2: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Μέχρι τις 3, Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβρίδη.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: It's only.

ωραίο είναι το Μουντιάλ, αλλά έχει και κόσμο που δεν τον ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι. Τον ενδιαφέρει το Netflix. Και καλά κάνει δηλαδή. Άρα λοιπόν να σας πω για τη νέα σειρά του Netflix, The Fall of the House of Usher. Μάλιστα. Αντλώντας διαβάζω έμπνευση από το ομώνυμο διήγημα, αλλά και αρκετά ακόμη έργα του Edgar Allan Poe, The Fall of the House of Usher. Μάλιστα. Η σειρά αφηγείται την άνοδο και την πτώση της πανίσχυρης οικογένειας Usher μέσα από 8 επεισόδια γεμάτα μυστήριο, τρόμο και οικογενειακά μυστικά. Έχουμε δηλαδή στο επίκεντρο τον Ρόντερικ και την Μαντλίν Usher, δύο αδέλφια που βλέπουν πως η δυναστεία τους καταραίει μετά από μια σειρά φρικτών θανάτων. Choice FM. Love your choice. It's only

3 με 6, Τσαούι 642. Με Άντωνη 642, ο οποίος σήμερα είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί, μετά την νίκη του Χάμιλτον, και όταν πήγα να του δώσω συγχαρητήρια, μου λέει: είδες φιλαράκι, είδες. Συνέβαλε η Κιμ στην αναζωογόνησή του κτλ. Κτλ. Άλλος άνθρωπος έγινε. Και μετά από πόσο καιρό, πού είναι, θα ξέχασα, νίκη της Φεράρι. Άρα λοιπόν μένετε εδώ και εννοείται στις 6 ραντεβού με τον Χάρη Παπαθεοχάριους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 12. Bye. Choice FM.

Η ώρα είναι 3. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub.

0: ένα πέναλτι.
1: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive

0: διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Το κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: MedFest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο Γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, άφθονη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σκηνάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Support, Fanella Shop. Payments Partner Payable. Χορηγός φιλοξενίας Odyssey Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
6: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, παιχνίδια στο νερό Wipeout, μαθήματα ατομικής νευαγοσωστικής, γυμναστική και αθλοπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμπι, αθρούνται και διασκεδάζουν σε χωροχτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246 3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com.
7: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
8: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
9: 3 με 6. 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη.
10: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
11: I'm loving it. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: More hits coming up next on Choice FM. FM.

Και όσο περνάει ο καιρός, οι άλλοι για να το συνηθίσουμε κιόλας και το χορεύουμε και το τραγουδάμε κιόλας. Έτσι, ό,τι ξέρουμε από το συγκεκριμένο. Γιατί έχει και στοιχεία βεβαίως της συγκεκριμένης κουλτούρας της Βουλγαρίας. Alright, Μπαγκαράγκα ήταν η Ντάρα βεβαίως. Τον Choice FM είναι ο Άντωνης 642. Μπαγκαράγκα η Ντάρα, σαν καλαμάγκαλα εμείς. Με τρέλα και σήμερα. Οπωσδήποτε καλή εβδομάδα σε όλους. Ξέρετε την αγαπημένη μας μέρα η Δευτέρα. Και φυσικά οι καλύτερες μουσικές παίζουν εδώ 24-7 στον αγαπημένο σας Choice FM. Καθώς και τα Σαββατοκύριακα που πέρασαν. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε, εξαιρετικά DJ set αποκλειστικά για εσάς. Αιτ! Όχι, ήταν πολύ MC αυτό, πάρα πολύ, you know. Λες και είμαστε στο club. Club το κάνουμε, ούτε ή άλλως εδώ μέσα. Μουσικάρες και σήμερα στον αγαπημένο σας σταθμό. Είναι ο Άντωνης 642, παρέα μας τα εστιατόρια McDonald's. Γιατί έχει ξεκινήσει και το World Cup. Yeah! Θα τα δούμε και αυτά μέσα από την εκπομπή. Θα δούμε τα αποτελέσματα του Mundial, τα παιχνίδια που παίζουν σήμερα. Κουφά παράξενα περίεργα, οπωσδήποτε κάποια θέματα τα οποία μας απασχολούν εφόσον έχουν μπλακεί και διάσημες influencer, ηθοποιοί και λοιποί στον κόσμο της Φόρμουλα 1. Αλίμονο Δευτέρα, να μην κάνουμε μια σύνοψη εφόσον είχαμε και F1 χτες.

επιλέξαμε από τις 2.30 μέχρι τώρα. Μήνυμα είναι η παγκύπρια δοκιμή του CY Alert. Εντάξει, διότι μιλάμε για την παγκύπρια δοκιμαστική αποστολή ειδοποιήσεων μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού CY Alert, το οποίο προχώρησε σήμερα, Δευτέρα. Λοιπόν, προγραμματισμένη η δοκιμή να διεξάγεται από τις 2.30 σήμερα μέχρι και τις 3.30. Alright, έχει ένα δεκάλεπτο ακόμα που έμεινε. Οπότε, εγώ το πήρα πριν από λίγο, γι' αυτό σας λέω. Αυτό είναι το υποθετικό σενάριο της άσκησης, αφορά το περιστατικό απαγωγής και ελείποντος προσώπου. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι ειδοποιήσεις που θα φτάσουν στα κινητά τηλέφωνα, αν έχετε πάρει ακόμα, θα αναγράφουν ξεκάθαρα την ένδειξη δοκιμή ή άσκηση προς αποσαφήνιση ότι δεν υφίσταται πραγματικός κίνδυνος για την αποφυγή πρόκλησης αναστάτωσης. Στο κοινό, το μήνυμα της συγκεκριμένης δοκιμής, διαβάζω την off-site, δεν θα συνοδεύεται από τον χαρακτηριστικό έντονο ήχο ειδοποίησης του συστήματος. Οι αρχές διευκρινίζουν ότι δεν απαιτείται καμία ενέργεια από πλευράς των πολιτών, ενώ η διαδικασία θα περιλαμβάνει και τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση της τελευταίας αυτής δοκιμαστικής αποστολής. Προϋπόθεση για τη λήψη λοιπόν των συγκεκριμένων μηνυμάτων αποτελεί ενημέρωση και των κινητών συσκευών στην τελευταία διαθέσιμη έκδοση λογισμικού Android και iOS. Η πολιτική άμυνα ανακοίνωσε λοιπόν ότι όσοι πολίτες δεν λάβουν την δοκιμαστική ειδοποίηση μετά το καθορισμένο χρονικό διάστημα

0: καλύτερη θέση του γηπέδου. Είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
3: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτική Συνοχή Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λείπεις. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guaba Beach Bar στη Λεμεσό με live link 12 με 2 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
5: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπως η Αθιένου, η Τριμύκλινη, το Μάμαρι και οι Καπέδες με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 86.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 55.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 11.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 20.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω της κλίσης ή της μορφολογίας του εδάφους. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
0: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Kiwi 43 inch QLED 4K Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 inch με μόνο 299. Για τηλεόραση.
6: Όλοι πάμε Στεφανής!
0: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
1: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
0: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only, hits only.
9: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.

46 hours, βεβαίως το sample από κάτω είναι γνωστό. Γνωστότατο κομματάρα, βεβαίως. Another love, το sample. Και ελπίζουμε ότι όλοι είστε alright σήμερα Δευτέρα. Είμαστε με τρέλα και τις καλύτερες μουσικές. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα, τα καλύτερα έχουν έρθει και στο εστιατόριο McDonald's, διότι ήρθε και η Σέντρα. Έγινε η Σέντρα, παίζουν τα παιχνίδια κανονικά και το. Τα εστιατόρια McDonald's έχουν φέρει το FIFA World Cup 26 mil για επιλέξεις μεταξύ ενός Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από τη θρηλυκή Big Mac Sauce και βεβαίως αποκτάς και ένα μοναδικό συλλεκτικό ποτήρι με τον αγαπημένο σου football star για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Beckham Yamal, ο οποίος παίζει μπάλα σήμερα. Με τους τραυματισμούς είναι μια χαρά. Οπότε ξεκινάει σήμερα το δρόμο του Γιώργου Γιαμάλ με την Ισπανία. Ροναλντίνιο, Ανρί, Σον και φυσικά Γκριμέις σε περιμένουν να τους ανακαλύψεις. Το παιχνίδι άρχισε βεβαίως και το ζεις παρέα με τα McDonald's. Θυμίζω McDonald's, FIFA World Cup 26 mil. Alright. Choice FM. Voice up your choice. It's only. Ακόμα ένα που θα γίνει αγαπημένο. Σε πολλούς εκεί έξω, δηλαδή έχει γίνει ούτως ή άλλως σε πολλούς, αλλά είναι από αυτά που δεν θέλουν δεύτερο άκουσμα. Με την πρώτη σε πιάνει, δηλαδή.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είναι 4.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min. Και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Chef Fatty, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
8: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
9: The Onis' Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onis' Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onis' Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25-22-22-10.
10: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
11: 3 με 6.
12: 3 με 6.
11: Choice 642 με τον Άντωνη.
0: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: I'm loving it. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: More hits coming up next on Choice FM.

Νομίζω η Καμπάνα είναι που το έβαλε σαν κομμάτι εισόδου για γάμους και τα λοιπά. Η Καμπάνα είναι. Εντάξει, και, και η στίχη βεβαίως, το Marry You, I think I wanna marry you. Αλλά η Καμπάνα έπαιξε μεγάλο ρόλο για να είναι σαν τραγούδι του χορού, ξέρω εγώ και τα λοιπά, της εισόδου του ζευγαριού και λοιπά. Πήθη όμως. Βέβαια πήθη με το baseline του. Βέβαια πήθηκε η TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED για να βλέπεις match με απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα και την απόλυτη εμπειρία γηπέδου στο σαλόνι σου. Αυτό σημαίνει ότι Kerkida.net, Scandia Cyprus σου φέρνουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο με την υποστήριξη του Choice FM. Άρα σημαίνει ότι μπαίνεις Instagram Choice FM Cyprus, βρίσκεις το post του διαγωνισμού και ακολουθείς τα βήματα. Yeah! Και διεκδικείς τη τηλεόραση που σου είπα προηγουμένως. Όλα είναι εκεί αναλυτικά για να τα δεις, να ακολουθήσεις τα βήματα, διότι δύο και σήμερα, δύο και απόψε, 17 του μήνα εκκλήρωση στο Instagram του Choice FM.

0: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σενκορ 55 ιντζόρ, QLED, 4K, Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 ιντζόρ με μόνο 439 για τηλεόραση.
1: Όλοι πάμε Στεφανής!
0: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
2: Το καταστήμα των Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
0: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το καταστήμα των Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
4: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
5: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
0: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα και σνίκερς. Κυριακή 28 Ιουνίου, το Guava Beach Bar στη Λεμεσό γίνεται ο απόλυτος προορισμός σου. Το Cyprus Streetwear Expo επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τοπικούς δημιουργούς, streetwear κουλτούρα και νεανική ενέργεια που γεμίζει το καλοκαίρι. Κάνε τις αγορές σου, χαλάρωσε και απόλαυσε το κοκτέιλ σου δίπλα στη θάλασσα. Εσύ θα λυπείς.
6: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andes Peru Group.
7: Ήξερες ότι μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε περιοχές της Υπαίθρου, όπως αναλυώντας το Λιοπέτρη και το Κίτη, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 30.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 25.000 ευρώ και επιπρόσθετη χορηγία έως 5.000 ευρώ, αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
8: 10 years of OSNAP. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. OSNAP Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
9: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: It's only, it's only.
12: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.

0: άλλο επίπεδο μουσικής λέμε, άλλο επίπεδο παραγωγής. Είναι ο φοβερός Alex Warren, άλλο επίπεδο βεβαίως φωνητικών ικανότητων, έτσι. Φοβερός στο εξαιρετικό Fever Dream. Άλλοι ζουν το όνειρο κανονικά και βλέπουμε και τα μάτς, βλέπουμε και τις διαιτησίες και τα παρακολουθούμε. Πότε στο καλοκαίρι όμως το FIFA World Cup 26 έρχεται και στα McDonald's. Απολαμβάνεις το ρυθμό του τουρνουά με ένα FIFA World Cup 26 meal. Διαλέγεις Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από τη θρυλική Big Mac Sauce. Και κάνεις δικό σου ένα από τα 6 λεκτικά ποτήρια. Μπέκα, μια μάλλον, Ροναλντίνιο, Χανρί, ο Ανρί, ο Σον και φυσικά ο Γκριμέις περιμένουν αποκλειστικά στα McDonald's. Και για τις καθυστερήσεις προσθέτεις και στην παραγγελία σου το Golden Caramel Coconut McFlurry. Oh my god. Θεϊκό. Άρα είμαστε έτοιμοι. Κομπλέ. Είπαμε στα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's. Το FIFA World Cup 26 mil είναι εκεί και μας περιμένει.
1: Τώρα Choice FM. Ακούς παντού. Κατέβασε το ανανεωμένο μας application

σημαίνει ότι για να βλέπεις τα μάτς και όχι μόνο, λοιπόν, σε απίστευτα χρώματα διεκδικείς. Για άκου λίγο, δώσε λίγο βάση. Τηλεόραση TCL με νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED για να βλέπεις τα μάτς και όχι μόνο. Λοιπόν, και τις συνταγές του MasterChef από κοντά, να βλέπεις με λεπτομέρεια. Από Κερκίδα.net και Scandia Cyprus με την υποστήριξη του Choice FM. Αυτό σημαίνει ότι θα μπεις στο Choice FM Cyprus στο Instagram, θα βρεις το post του διαγωνισμού και από εκεί και πέρα είναι απλά τα πράγματα. Θα ακολουθήσεις τα βήματα έτσι ώστε να μπεις στην διαδικασία του διαγωνισμού. Η κλήρωση θα γίνει, να πούμε, σε δύο μέρες. 17 Ιουνίου στο Instagram Story του Choice FM θα δεις αν διεκδίκησες και κέρδισες TCL τηλεόραση με την επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED. Ok, περισσότερα στο Instagram του Choice FM Cyprus. Για πάμε λίγο το λατινικό με το κιθαρόνι μαζί. Τεράστια παραγωγή στα φωνητικά εδώ ο Πτώμας και βεβαίως είναι ο Σαντάνα.

0: Η ώρα είναι 5. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Night Sky Pub.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγώνα. The Night Sky Pub.
3: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
4: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταθήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
6: Όλοι πάμε Στεφανής!
5: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταθήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
7: Τα καταθήματα Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: στη γεύση. Το Rondo Pizza. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: MedFest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο Γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, αυθόνη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σχοινάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Support, Fanella Shop, Payments Partner, Payable. Χορηγός φιλοξενίας, Οδύσσια Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
2: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, παιχνίδια στο νερό Wipeout, μαθήματα ατομικής θυμαγωσοστικής, γυμναστική και αθλοπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμπια, θρούνται και διασκεδάζουν σε χωροχτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246-3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com.
3: 3 με 6 3 με 6 Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: More hits coming up next on Choice FM.

Όταν είχαν κυκλοφορήσει αυτά τα τραγούδια, η Romantic House τέλος πάντων είχε γίνει χαμός με το Stereo Love και άλλες τεράστιες επιτυχίες. Resident DJs βεβαίως, στο Sexy Love, στον Choice FM είναι ο Άντωνης 642 και αυτό είναι το Choice 642 από γεματάκι. Δευτέρα, πάμε τώρα στα κουφά του Ιντερνετ γιατί διαβάζουμε διάφορα δεδομένα. Κάθε μέρα διαβάζουμε διάφορα, διαλέγουμε κάποια από αυτά τέλος πάντων και σας τα μεταφέρουμε, σας που οδηγείτε τώρα και είστε λίγο πυγμένοι στην κίνηση για να σας χαλαρώνουμε λίγα κινήφι. Στην Αυστραλία ήθελε να κάνει ξόρκια για να μην βρέξει το γάμο της. Η Ελοίς Ντόνκιν είδε την πρόγνωση του καιρού να απειλεί το γάμο της, αποφασίζει να δοκιμάσει μια λύση που οι περισσότεροι θα θεωρούσαν τουλάχιστον ενορθόδοξη. Λοιπόν, με τη βοήθεια των φίλων της αναζήτησε μια γυναίκα που υποσχόταν ότι μπορούσε να εξασφαλίσει καλό καιρό για το γάμο και κατέληξε να πληρώσει τη μάγισσα 6 δολάρια για ένα ξόρκι ηλιοφάνειας. 6 δολάρια για ένα ξόρκι ηλιοφάνειας. Μόνο 6 δολάρια. Τι κριτικές είχε αυτή η μάγισσα. Λοιπόν, μέσα στο κλίμα τέλος πάντων δύο φίλες πρότειναν να απευθυνθεί σε μια μάγισσα που ειδικόταν σε τελετουργικά για τον καιρό. Λοιπόν, δεν είχε ιδιαίτερες προσδοκίες η νύφη, η μέλουσα νύφη. Σκέφτηκε ότι δεν είχε τίποτα να χάσει. Τέλος πάντων, διάλεξε μια μάγισσα, έχει και όνομα αυτή, η μάγισσα Έλενα, η οποία εξήγησε ότι ξεκίνησε μια διαδικασία καθαρισμού και εστίασης στα φυσικά στοιχεία, όπως ο ήλιος, ο ουρανός και ο άνεμος. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε κεριά, έλαια και βότανα που ακούτε τώρα εσείς καμιά συνταγή, μπας και κάνουμε και εμείς τίποτα εδώ για να βρέχει. Το αντίθετο θέλουμε εμείς. Λοιπόν, στο μήνυμά της προς την ύφη ανέφερε ότι επιδίωξε να απομακρύνει κάθε αρνητική ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε άστατο καιρό. Είμαι αστάτος, πολύ άλλο αυτό. Λοιπόν, το επόμενο πρωί τέλος πάντων ανατροπή, η εικόνα που αντίκρισε ήταν τελείως διαφορετική από εκείνη των προηγούμενων ημερών. Γιατί είχε τέλος πάντων κάποιες συννεφιές κτλ. Ο ουρανός πάνω από το λιμάνι του Σίδνεϊ ήταν καθαρός και η ανατολή του ήλιου εντυπωσιακή. Ύστερα από ημέρες, γιατί είχε τέλος πάντων πρόγνωση ο καιρός ότι την ημέρα του γάμου της κοπελιάς θα έβρεχε. Παρότι οι μετεωρολόγοι έδειχναν περίπου 50% πιθανότητα βροχής, η μέρα κύλησε χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο καιρός παρέμεινε ζεστός, φωτεινός και αρκετά ήπιος, προσφέροντας το σκηνικό που το ζευγάρι ονειρευόταν. Να σας συστήσω, Έλενα είναι, Αυστραλία. Λοιπόν, και μπορείτε να δείτε και το FVM Photography στην Αυστραλία, τις φωτογραφίες του ήλιου. Εντάξει, Έλενα ονομάζεται μάγισσα. Αν θέλετε κανένα ξόρκι, κανένα οτιδήποτε, εδώ. Φύρτηκε η ελευθερία και εγώ μόλις το διάβασα. Θέλετε ξόρκια, Έλενα. Από την Αυστραλία. Παντός είδος μαγικών και εξορκιών. Choice. Choice. 98.2 and 104.3. Hits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM. Αυτά δεν χρειάζονται ξόρκια. Τα ακούτε στο Choice FM τα καλύτερα. Και για.

0: Jaziana.
1: What? I don't understand.
2: Choice FM 98.2 and 104.3. Hits only.

0: σχέση του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και Antium. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice
4: FM. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: If you are seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and advance your career. Bring your CV on the 26th and 27th of June for on-site interviews. Open to applicants 21 and over. Available positions in casino operations, casino marketing, hospitality, food and beverage, culinary, security and surveillance. Friday, June 26th from 10 a.m. to 5 p.m. and Saturday, June 27th from 9 a.m. to 1 p.m. at City of Dreams in Limassol. More at cityofdreamsmed.com.cy.
7: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
8: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
9: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
10: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Show. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρώμα που σου αλλάζει τη διάθεση.

0: κάλυψη κάθε μέρα. Trend Beauty Shop.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
4: Όλοι πάμε Στεφανής!
3: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
5: Τα καταστήματα Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
7: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: It's only.

Είναι γεγονός, είχαμε σχολιάσει την άλλη φορά το track, το συγκεκριμένο track, για τα φωνητικά που φτάνει πάρα πολύ ψηλά η αλήθεια. Ένα εξαιρετικό K-pop Demon Hunters, Huntrix βεβαίως, το Golden και λίγο πριν Leito με το Big Energy. Δευτέρα στον Choice FM τη φασαρία το 642. Τώρα εσύ όμως, επειδή δεν θες να χάσεις και μια φάση από το FIFA World Cup το φετινό, λοιπόν, δεν χρειάζεται να τρέξεις και μέχρι το εστιατόριο στο ημίχρονο. Παραγγέλνεις το FIFA World Cup 26 mil με Mac Delivery μέσω του McDonald's App και απολαμβάνεις ένα Big Mac ή 9 Chicken McNuggets και παίρνεις ένα από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια με τους αγαπημένους σου στάρ του ποδοσφαίρου. Ζεις κάθε φάση και πανηγυρίζεις και κάθε γκολ παρέα με τα αγαπημένα σου McDonald's. Και ωραία παιχνίδια σήμερα, ε! Βεβαίως ωραία παιχνίδια σήμερα. Μπορείτε να τα βλέπετε και αναλυτικά βεβαίως kerkida.net, όλα αναλυτικά εκεί. Φάσεις, γκολ, παιχνίδια, πρόγραμμα και αποτελέσματα. Λοιπόν, πριν από όλα αυτά όμως, Summer 12, T12, αυτό εδώ που είναι αγαπημένο πλέον, και σε λίγο, Eminem, το

Έχετε βάλει ελεφάντε στο Εκουαδόρ. 0-1. Σουηδία 5-1 την Τινησία στι 5 η ώρα το πρωί, ξημερώματα. Σήμερα, όσοι δεν το είδανε. Λοιπόν, και στι 7 το βραδάκι, Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι. Μπαίνει στην μάχη το φαβορί, όπω λένε για το Μουντιάλ φέτο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι 6.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion. Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
3: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Kiwi 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
5: Όλοι πάμε Στεφανή!
4: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λείπεις. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λεμεσό, με live link 12:00 με 2, με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου, αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
0: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3. 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
8: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε. Γεια σας, ντροπαιδιά, γεια σας. Καλώς ορίσατε εδώ στην εκπομπή μας. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης. Είστε φυσικά συντονισμένοι εδώ στον Choice. Ωραία Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Το ξέρετε ότι σε περίπου μια εβδομάδα πλησιάζουμε έτσι στο αποκορύφωμα του καλοκαιρινού ωραρίου και θα γυρίσει ο χρόνος αντίστροφα μετά για το χειμερινό. 21 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα, πώς μου ήρθε εμένα αυτό. Θα τα συζητήσουμε όμως όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο. Προς τον παρόν, να σας καλησπέρισω για ακόμη μια φορά. Να σας πω ότι είστε φυσικά στον καλύτερο σταθμό που παίζουμε μόνο επιτυχίες και ότι έχουμε πολλούς διαγωνισμούς, πολλά δώρα. Θα σας τα πω σε λίγο. Η Τράπεζα Κύπρου εδώ στην παρέα μας και τον Join. Γιατί το χαρτζιλίκι γίνεται πολύ πιο εύκολη υπόθεση και φυσικά έχει και πολλά πολλά έξτρας. Και το 97-7-10-7-10 εντελώς δωρεάν στο Viber και σήμερα στη διάθεσή σας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound.

πάμε τώρα σε κάτι άλλο, γιατί θέλω να σας πω ότι έρχονται έξτρα δασμοί από την 1η Ιουλίου για online παραγγελίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία μπαίνουμε και παραγγέλνουμε από Κίνα και τα λοιπά, θα έρχονται λοιπόν με 3 ευρώ έξτρα σε κάθε παραγγελία και σε κάθε είδος. Δηλαδή αν κάνεις μια παραγγελία και παραγγείλεις ρούχα, παπούτσια και τα λοιπά και κάτι για το σπίτι, ξέρω εγώ κατσαρόλες για παράδειγμα, τηγάνια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι 6 ευρώ έξτρα, 3 σε κάθε είδος. Οπότε να το ξέρετε, εσείς που μπαίνετε και κάνετε τις αγορές σας online, ότι θα έχουμε 3 ευρώ έξτρα από την 1η Ιουλίου. Εμένα να σας πω την αλήθεια, κάπως μου αρέσει το να βγαίνω στα μαγαζιά, δεν ξέρω πόσοι από σας το κάνετε, αλλά νομίζω είμαι ακόμη λίγο παραδοσιακός σε αυτά. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Music Calendar. Music
1: Calendar. Το Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: 15 Ιουνίου 2016, ο Brian May των Queen ανέβασε ένα post στην ιστοσελίδα του στο ίντερνετ, εκφράζοντας την αντίρρησή του στην χρήση του We Are The Champions από τον Donald Trump σε εκδηλώσεις της προεκλογικής του εκστρατείας. Ανεξάρτητα από τις απόψεις μας για την πλατφόρμα του κυρίου Trump, ήταν πάντα ενάντια στην πολιτική μας να επιτρέπουμε τη χρήση της μουσικής των Queen ως εργαλείο πολιτικής εκστρατείας. Αυτά έγραψε ο κιθαρίστας των Queen. Ο Donald Trump είχε χρησιμοποιήσει το τραγούδι ως μουσική εισόδου όταν έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών.

0: Music Calendar on Choice FM.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Ήξερες ότι μια επταμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε εξόχως ορεινές, μικρές και απόμακρες περιοχές όπως ο Πεδουλάς, ο Αγρός, ο Κάτω Πύργος Τηληρίας και ο Πομός, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 177.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 75.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 15.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 40.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω εδάφους. Επιπρόσθετα, μέχρι 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και 15.000 ευρώ αν η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή Τηληρίας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ.

0: εταιρεία MBM Distributors Limited. Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, Argy, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
1: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita. Ένα με σένα.
2: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
0: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Θέλω να σας κάνω μια μικρή υπενθύμηση. Choice FM Cyprus. Μπαίνετε φυσικά και μας ακολουθείτε στο Instagram. Ανεβάζουμε πολύ ωραίο υλικό. Φυσικά τα Choice News. Φυσικά όμως ανεβάζουμε εκεί και στον Choice FM. Ανεβάζουμε και πολύ ωραίους διαγωνισμούς και τηλεόραση και αντιλιακά και τα πάντα όλα έχουμε. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ. Εννοείται, θέλω να δω και τα μηνύματάκια σας στο 97-710-710 εντελώς δωρεάν στο Viper να μου πείτε αν έχετε κλείσει έτσι καλοκαιρινές διακοπές ή αν είστε τελικά της τελευταίας στιγμής όπως όλη η Κύπρος. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM 98.2 and 104.3 playing all the hits back to back.

Ο κακός χαμός έγινε στο πρωινό, καθώς ενώ συζητούσαν για το διαδίκτυο και την τηλεόραση, αποφάσισε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου να πάρει τηλέφωνο και να συνομιλήσει με τον Γιώργο Λιάνκα. Και αντάλλαξαν εκεί έτσι τις απόψεις τους σε ό,τι έχει να κάνει με το διαδίκτυο και την τηλεόραση. Αν παρακολουθούν εκπομπές στην τηλεόραση, αν παρακολουθούν εκπομπές στο διαδίκτυο, και γενικότερα μίλησαν και αντάλλαξαν τις απόψεις τους σε εκείνη την τηλεφωνική. Αλλά να σας πω την αλήθεια, με έκανε εντύπωση που ο Αρναούτογλου δεν φοβήθηκε και είπε στον Λιάνκα ότι κοίταξε, εσύ που λες για την τηλεόραση και πόσο η τηλεόραση πρέπει να βοηθάει την τηλεόραση κτλ. Είσαι ο πρώτος ο οποίος ουσιαστικά δεν βοηθάει την τηλεόραση, γιατί δεν μιλάς σε καμία εκπομπή, σε κανένα δημοσιογράφο, δεν δίνεις on κτλ. Μου έκανε εντύπωση που ο Αρναούτογλου έχει αυτή την άποψη γενικότερα για την τηλεόραση και το πώς πρέπει να στηθεί. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ να δούμε εννοείται και όλα τα νέα της ημέρας. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: 10 να φάτε ένα καλό πρωινό. The Nugs Get Pub Breakfast μέχρι τις 12.
1: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
2: Hey, Σράουιν! Ρε μαμά, πες του κάτι!
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα...
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
5: Άλλη φάση στο Φασούρι! Φασούρι Watermania Water Park!
6: Του λίθρες αδρεναλίνης,
5: Mud Racer,
6: Καμικάζι Slide,
5: Wet Bubble και άλλα.
6: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
5: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
6: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Watermania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta. Ένα με σένα.
8: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
9: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
10: Δείτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
11: 10 years of O Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. O Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
12: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
13: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
14: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
15: More hits coming up next.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πήγαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε φυσικά συντονισμένοι πάντοτε και πάντα από αλλού εδώ στον Choice. Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουλίου, και έχουμε τρομερή διάθεση γιατί είπαμε ξεκινάει μία εβδομάδα που μας φέρνει πιο κοντά έτσι στο καλοκαίρι και που θα ξεκινήσουμε να παίρνουμε τις άδειές μας. Είδα ότι πάρα πολλοί κόσμος ξεκίνησε εννοείται τις καλοκαιρινές του διακοπές, τα Σαββατοκυρίακα και τις αποδράσεις, να φύγουν οι γάμοι νομίζω, και μέσα στον Ιούλιο θα ξεκινήσουμε και officially το καλοκαίρι. Επίσης, θέλω να σας πω ότι το 97 7 10 7 10 είναι στη διάθεσή σας εντελώς δωρεάν στο Viper, αλλά και η Τράπεζα Κύπρου εδώ στην παρέα μας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM.

Μια νέα διαδικτυακή τάση έχει γίνει viral με αρκετούς ενήλικες να χρησιμοποιούν πιπίλες ως μέσον χαλάρωσης και αντιμετώπισης του άγχους. Καλά ακούσατε, υπάρχουν και φωτογραφίες. Όσοι την υποστηρίζουν αναφέρουν ότι τους βοηθάει να νιώθουν πιο ήρεμοι καθώς τους συνδέει με την παιδική τους ηλικία και να φεύγει η ένταση. Η τάση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα από περιέργεια και υποστήριξη μέχρι χλεβασμό και κριτική. Εκεί σημειώνουν ότι οι άνθρωποι συχνά αναψύσουν μηχανισμούς για να ηρεμούν ουσιαστικά, ενώ λέει εδώ όλο αυτό έχει να κάνει γύρω με τη ψυχική υγεία και τις σύγχρονες μορφές διαταραχής του στρες. Οπότε αν ξέρω εγώ τι να σας ευχηθώ ή τι να σας πω, πάρτε την πιπίλα σας και ο Θεός βοηθός. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

έχουμε δει το τελευταίο διάστημα πολλές εφευρέσεις. Ορισμένες από αυτές φυσικά είναι τόσο παράξενες που μοιάζουν βγαλμένες από κωμωδία. Μία από αυτές είναι και η περίφημη τουαλέτα των εραστών. Η ιδέα έγινε γνωστή το 1991 μέσα από ένα σατυρικό σκέτς και βλέπουμε ότι σήμερα έφτασε η ώρα να κυκλοφορήσει ξανά. Είναι μία τουαλέτα κανονικά που κάθεσαι για να κάνεις την ανάγκη σου και δίπλα μία άλλη για το έτερο σήμιση, γιατί μπορεί να μην θέλεις να χάσεις στιγμή. Και το βλέπω εγώ όλο αυτό και σκέφτομαι, ρε παιδί μου, ούτε να πας κάπου μόνος σου, ούτε να βρεις την ησυχία σου. Πολλές φορές μπαίνουμε στην τουαλέτσα για να βρούμε την ησυχία μας, μην νομίζετε. Ούτε εκεί πλέον δεν θα είμαστε μόνοι μας. Take us with you anywhere. Download our app for free for Android and iOS devices. Search Choice FM Cyprus.

ξεκίνησε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η φανερωμένη γεμίζει χορό,

0: θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: On Sunday, June 28th, Cyprus

0: part of the movement. Media sponsor, Choice FM. Guava, wake up your weird.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 17 Ιουνίου. Κεράσια ελληνικά, τώρα 4,99 το κιλό. Μάγκο, τώρα 2,99 το κιλό. Μοσχαρίσια ελιά Ολλανδίας, 15,50 το κιλό. Χρυσοδάλια, λούντζα καπνιστή, 8,19 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
2: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ακριτικές περιοχές όπως η Δερίνια, ο Αστρομερίτης, ο Άγιος Δομέτιος και τα Λίμπια με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 92.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 50.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και μέχρι 10.000 ευρώ σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, παιχνίδια στο νερό wipe-out, μαθήματα ατομικής νευαγωσωστικής, γυμναστική και αθροπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμβη, αθρούνται και διασκεδάζουν σε χωροχτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246-3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Πανκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Πάμε και στο Μουντιάλ, σε αυτά τα θέματα τα οποία μας αρέσουν, γιατί είδαμε έτσι πριν από λίγες μέρες την φανταστική τελετή έναρξης του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Καθήλωσε φυσικά τον πλανήτη, ήταν εκεί η Σακίρα και βγήκε τηλεθέαση. 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, πληθυσμός παρακολούθησε εννοείται τον πρώτο αγώνα και φυσικά την αγαπημένη μας Σακίρα, η οποία πλέον έχει συμμετοχές σε 4 Μουντιάλ, σε αντίθετη περίπτωση με τον πρώην σύζυγό της, τον Γεράλ Πικέ, ο οποίος έχει φυσικά 3 συμμετοχές στο Μουντιάλ. Και έτσι λοιπόν η Σακίρα θεωρείται πλέον και επίσημα η βασίλισσα του Μουντιάλ και το Die Die της ακούστηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Choice 98.2 and 104.3 It's only Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Τα λέμε και πάλι αύριο Τρίτη που αλλού εδώ στον Choice. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και την κάνω σιγά σιγά. Bye! Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
3: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασαρά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρον Θεία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και Άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.

0: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Καλοκαίρι. Ήλιος, θάλασσα και sneakers. Κυριακή 28 Ιουνίου, το Guava Beach Bar στη Λεμεσό γίνεται ο απόλυτος προορισμός σου. Το Cyprus Streetwear Expo επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τοπικούς δημιουργούς, streetwear κουλτούρα και νεανική ενέργεια που γεμίζει το καλοκαίρι. Κάνε τις αγορές σου, χαλάρωσε και απόλαυσε το κοκτέιλ σου δίπλα στη θάλασσα. Εσύ θα λυπείς.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
3: More hits coming up next on Choice FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι 10.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Thady είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate. mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: More hits coming up next on Choice FM.

Choice FM 98.2 and 104.3 playing all the hits back to back.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσει το τραπέζι στο Nugget Fab.

More hits coming up next. Choice FM. Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice. Choice. 98.3. 104.3. Hits only.